ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σαν για μας.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

0: τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Είναι δύο φίλες και κοιτάνε εκεί κάτι φωτογραφίες και λέει αυτός ποιος είναι, λέει ο αδερφός του πατέρα μου, είναι μονάρχης. Α, λέει, έχεις δύο

0: Όχι, λέει, δεν κατάλαβες.
1: Γκαζόν είναι ο χλωοτάπητας.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λένε στη Λάρισα για κάποιον που αναπτύσσει ταχύτητα.
0: Τι κάνει αυτός, ρε, γκαζόν.
1: Γκαζόν.
0: Τέλειοι ήμασταν, μπράβο μας, υπέροχοι.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθε η Πέμπτη.
2: Τι ωραία να ξυπνάς και να είναι Πέμπτη για μας.
1: Ωραία, και Παρασκευή να τα δεν θα μας χαλούσε, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, καλά είναι, ναι, καλά, ναι, είναι.
1: Πέμπτη 21 του Μαΐου, εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια, 7 το πρωί μέχρι και τις 11 η παρέα σας η πρωινή.
2: Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, απόψε χάνομαι για σένα και φοβάμαι.
1: Ποιος το έλεγε αυτό?
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αλλά ναι, δεν το απήγγειλα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, αύριο εδώ θα είμαι. Μεθαύριο δεν ξέρω που θα είμαι.
1: Το Σάββατο που θα είσαι τέτοια ώρα σπίτι, θα είσαι, ξέρω να πίνεις κανένα καφέ.
2: Ναι, ναι, και θα ετοιμάζομαι για.
1: Τι?
2: Top 30.
1: Α, θα έχεις top 30, ναι, σε κανένα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τετραωράκι, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, ναι, τα πρωινά τα Καρντάσια στην παρέα σας. Παρακαλώ, μαζευτείτε να πάρουμε τις απουσίες μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας. Να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε.
3: Καλημέρα!

0: Βασίλης Καράς αυτός ήταν. Λόγια φιλικά εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έλα φίλε και πες μου, πολύ ωραίο.
0: Είμαστε στην Πέμπτη, 21 έχει ο Μάης, γιορτάζει η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα και ο Έλενος, αλλά και η Ανάληψη βλέπω εδώ γιορτάζει.
1: Να πάω να κάνω μια ανάληψη.
0: Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Mm. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA.
1: Ναι.
0: Επίσης, σαν σήμερα το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Υγειαρουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κρατήσαμε πολύ εδώ εμείς την Υγειαρουσία. Από το 29 στο 35 είχαμε Υγειαρουσία. Mm-hmm. Στο 30 ο Υπουργός Παιδείας, ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, mm-hmm. αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τότε δεν ήταν υποχρεωτικό.
1: Oh.
0: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης.
1: Oh.
0: Είχε κερδίσει τότε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1.
1: Καλά της έκανε.
0: Στα προκριματικά τότε η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και μετά 5-1. Τα ρίξε τα κολλάκια.
1: Τώρα με τη Τσέλσι έπαιζε. Εδώ τα τρώσα παλού και αλλού.
0: Και τέλος, σαν σήμερα, το 2005, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.
1: Α, το 5 το σηκώσαμε.
0: Είχε γίνει στο Κίεβο της Ουκρανίας.
1: Φέρτο μου.
0: Μας το έφερε τότε η Ελένη Παπαρίζου, η Έλληνα Παπαρίζου που γιόρταζε κιόλας.
1: Βέβαια, τι ωραία.
0: Σε μουσική του Χρήστου Δάντη, στίχους της Ναταλίας Γερμανού, είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό και ακόμα αυτή τη νίκη έχουμε. Δεν σταυρώσαμε και φέτος δυστυχώς.
1: Ναι, τίποτα.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ.
1: Ναι.
0: Το 1921, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής.
1: Mm-hmm.
0: Πάλιψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε και με Νόμπελ Ειρήνης, το mm-hmm. οποίο όμως αρνήθηκε. Δεν το θέλω, λέει. Εγώ αυτό το έκανα έτσι
1: το
0: από καρδιάς.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω βραβεία. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα από τη ζωή, φεύγει το 2018 ο αγαπημένος Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός, συγγραφέας, ο γνωστός μας Χάρη Κλίν.
1: 21 Μαΐου του 1986 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Οπότε σήμερα ο Κωνσταντίνος έχει τα γενέθλιά του.
0: Και γιορτή και γενέθλια.
1: Οι άλλοι δύο είναι πιο τυχεροί, ο Παύλος και η Κατερίνα, τα αδέρφια του, mm-hmm. γιατί έχουν χώρια τις γιορτές τους. Ο Κωνσταντίνος την πάτησε. Οπότε χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μου. 6 και 9 ανέτειλε ο ήλιος και θα δεις στις 20:32. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι χρήσιμη για τα παιδιά που διαβάζουν. Mm. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να θυμούνται πληροφορίες αν τις διαβάσουν πριν κοιμηθούν. Ο ύπνος βοηθά στην αποθήκευση μνήμης. Mm. Οπότε πριν τον ύπνο, μελέτη για τις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ευτυχώς είναι Πέμπτη, γιατί.
0: Όχι, τη Δευτέρα δεν μας έπαιρνε με τίποτα
1: άσε,
0: τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Άσε, πότε έφτασε τώρα, καλά είναι, καλά είναι.
0: Καλά είναι σήμερα, Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάναμε χθες, τίποτα δεν κάναμε χθες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα γυρνάς.
0: Καλημερίζουμε, μια τελευταία καλημέρα χρωστάμε στη φίλη την Άννα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στη μικρή μου κόρη την Έλενα και στον ανιψιό μου τον Κωνσταντίνο.
1: Άννα, τους χαίρεσαι.
0: Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Oh. Μίλησε σκληρά ο πλανητάρχης.
1: Μάλιστα.
0: Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου, αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Mm-hmm. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Τι άλλο έχουμε τώρα από επικαιρότητα. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασνόντ, ναι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής

συνδρομής. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση.

0: διασφάλειας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ.
1: Yeah.
0: Από τις 6 σήμερα το πρωί ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η περγματοποίηση υπαίθριων δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκινάει αύριο Παρασκευή το Final Four. Ολυμπιακός η ελληνική ομάδα που είναι μέσα στις 4. Αυτά
1: επιτυχία.
0: Από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει την αναδρομητική κομμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη στο φουαγέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Και το Ψυγείο είναι το αιχμηρό έργο του Αργεντίνου συγγραφέα και κομίστα Κόπη. Το Ψυγείο Λεφρίγκο παρουσιάζεται για τρεις παραστάσεις, χθες, σήμερα και αύριο, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026.
0: Φρίγκο.
1: Φρίγκο.
0: Λεφρίγκο. Τώρα εξηγούνται όλα στην.
1: Πώς είναι λεφρίγκο.
0: Φρέτζιο που λέμε.
1: Ναι,
0: refrigerator. Φρίγκο, όταν είχα πάει τώρα, θυμήθηκα στην Ισπανία, ήταν τα παγωτά. Θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει. Άλτζιτα.
1: Ναι.
0: Εκεί γράφανε φρίγκο έξω τα ψυγεία.
1: Φρίγκο, τι φρίγκο ρε πες, τι φρίγκο.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο

0: Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο έχουμε αθλητική ενημέρωση.
2: Θα σας πω γιατί αλλιώς θα έχουμε επιπτώσεις.
1: Ναι, δεν θέλω τις επιπτώσεις. Φοβάμαι τώρα έτσι όπως είπε ο Γιώργος. Να πάρουμε εισιτήρια να πάμε.
2: Απειλητικός ο Γιώργος Μαζοντάκης. Πάρτι Άστον Βίλα, 3-0 τη Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ.
1: Χάρηκε.
2: Πανηγύρισε σαν χωριά τη.
1: Ναι.
2: Φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο και αποθέωσε την Άστον Βίλα. Έριξε τα γαλλικά του εκεί.
1: Είναι φανατικός ο.
2: Πολύ. Ναι, η κατάκτηση αυτή έφερε τον Ολυμπιακό κοντά στο τρίτο προκριματικό Champions League. Άντε το κούμπο.
1: Ναι.
2: Αναμένεται να είναι στο Final Four της Αθήνας.
1: Θα έρθει να το δει, αφού εκεί πέρα δεν παίζει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ούτε στο.
2: Οπότε θα έρθει.
1: Τελικούς.
2: Έως και 83.000 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια για τη φιέστα της Arsenal στην έδρα της Crystal Palace.
1: Πω.
2: Λοιπόν, σήμερα έχει ατρόμητο Πανσεραϊκό, Πανετολικό Αστέρα Άκτορ και Φυσιά ΑΕΛ και γερμανικό πρωτάθλημα.
1: Bundesliga.
2: Αυτά έχει σήμερα.
1: Ωραία. Λες να πάρουμε ένα τηλεφωνάκι τώρα που προλαβαίνουμε και έχουμε χρόνο να ξεμπερδεύουμε. Έχουμε...
2: Γιορτή.
1: Ναι, έχουμε να πάρουμε τον Κωνσταντίνο από την Ευαγγελία, την κουμπάρα του, αν διάβασα καλά.
2: Ωραία, πάμε. Πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Εσείς ωστόσο στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-693-1003 αριθμός Viber. Για να μπείτε στη μεγάλη παρέα εδώ των πρωινών Καρντεσίων.
1: Χτυπάει ο Κωνσταντίνος.
2: Για το τηλεφώνο χτυπάει.
1: Μπα, δεν βλέπω να είναι πρωινός. Τώρα, το κινητό στο δεύτερο χτύπημα πρέπει να το έχεις σηκώσει τώρα. Δεν είναι το σταθερό που τρέχεις από το σαλόνι.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, Κωνσταντίνε?
3: Καλά.
1: Σε ψάχναμε στα γενέθλιά σου, δεν σε βρήκαμε. Ευτυχώς σε πετύχαμε τώρα στη γιορτή σου. Χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Κατάλαβες ποιοι είμαστε? Δεν νομίζω.
3: Όχι.
2: Κοίταξε, το
1: Ευαγγελία
2: το
1: σου λέει. Σου λέει κάτι το όνομα Ευαγγελία?
3: Ναι.
2: Η Ευαγγελία ψάχνει να σου ευχηθεί.
1: Από τα γενέθλιά σου σε ψάχνουμε. Πότε ήταν? Έχει καιρό, κάτσε να δω να σου πω. Από το 4 Μαΐου πότε ήταν τα γενέθλιά σου εκεί? 3 Μαΐου.
2: Πάλι εμείς ήμασταν που σε παίρναμε τηλέφωνο. Είμαστε τα πρωινά Καρντάσια από τον Τρανζίστορ 100,3 και έχουμε βάλει σκοπό τη ζωή μας να σε ξυπνήσουμε.
3: Ανεπιπτόντως, το γενέθλια δεν είχα κλείσει και το είδα αυτό με την Ευαγγελία.
2: Τι έγινε?
1: Λες να πήραμε λάθος?
2: Βελισιάη, που έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ζητώ συγγνώμη αν πήρα λάθος. Συμβαίνει μια φορά.
2: Τώρα κοιμάσαι εσύ, δεν δουλεύεις?
1: Σε ξυπνήσαμε.
3: Σε λίγο ξεκινάω τα πρωινά ξυπνήματα και την εργασία.
1: Θέλω να σου πω ότι η Ευαγγελία λέει, έστειλε μήνυμα ότι δεν είναι τύχη αυτό που έχεις καταφέρει, αλλά προϊόν της δημιουργητικότητάς σου.
2: Τι έχεις καταφέρει, Κωνσταντίνε?
1: Τι έχεις κάνει?
3: Δεν μπορεί να αναφερθεί τώρα τηλεφωνικά.
2: Τι θα κεράσεις τη δουλειά?
3: Στη δουλειά.
1: Την αγάπη. Τι?
3: Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία είσαι εγώ.
2: Τίποτα δεν θα κεράσει.
1: Δηλαδή τώρα εμείς σε ξυπνήσαμε για να πας δίπλα στο τραπέζι να δουλέψεις. Στην κουζίνα, ξέρω εγώ.
3: Ακριβώς.
2: Κάνε έναν ωραίο γενεθλιακό καφέ. Απόλαυσέ το. Σου ευχόμαστε να είσαι πετυχημένος, χαρούμενος και με ανθρώπους που σε αγαπάνε δίπλα σου.
1: Όπως η Ευαγγελία, έτσι.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι να πω, ότι καλύτερο και για την εκπομπή σας.
2: Καλημερούδια, Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα.

0: Κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Uno, due, tre.
2: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δεύτερο 60 λεπτό Πέμπτης, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα Καρντασάκια, λίγο μουχλιάρικη έτσι καλημέρα, αλλά εγώ θα την πω και ας πέσει χάμω.
3: Πες την αμόρα.
1: Θα την πω, για να δω γίνεται τίποτα. Λίγη κινησούλα έχει τώρα στο ύψος των Σικαιών, λίγη κινησούλα έχει και στη Τζιμισκή και στη Δωδεκανήσου και σε μικρό σημείο της Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα ανατολικά είμαστε καλά, εδώ τι είναι, λίγο στα κόκκινα είμαστε σε ένα πολύ μικρό σημείο. Κάτσε άμα το βρω ρε παιδιά, θα σας το πω. Στη Δελφόν. Στη Δελφόν έχει λίγη κινησούλα και στη Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός καλά κρατεί.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν χθες εδώ στην πόλη.
1: Μεγάλη επιτυχία.
3: Ήταν στο νοσοκομείο Γεννηματά, το οποίο έχει ανακαινιστεί. Πρακτικά νέο νοσοκομείο, διαβάζω εδώ στο άρθρο. Πραγματοποίησε επίσκεψη στο νοσοκομείο με αφορμή τα γένεια των ανακοινισμένων τμήματων επιγόντων περιστατικών ΤΕΠ.
1: Μάλιστα.
3: Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, έκανε εκτενή αναφορά στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια. Και όπως είπε, λέει, πριν κάποια χρόνια ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου ήταν στα 9 εκατομμύρια και τώρα είναι στα 19.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω, ειλικρινά είναι πολύ πρωί ακόμη.
3: Έπεσε χρήμα στο νοσοκομείο και από ό,τι βλέπω, ωραίο φαίνεται μέσα το βίντεο.
1: Τι να σας πω, εμένα τελευταία φορά που ο άντρας μου και πήγα στο γεννηματά.
3: Mm-hmm.
1: Πήγα σε άλλο νοσοκομείο της πόλης και ήταν τα πράγματα άθλια ως τριτοκοσμικά, έχω να σας πω.
3: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να σας πω.
3: Τι να σου πω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω. Τα χαρτιά, και αυτά όλα τα φέρνει από το σπίτι σου, έτσι δεν.
3: Δεν μπορεί να κάνει την ανάγκη στο νοσοκομείο. Δεν σου δίνει. Δεν υπάρχει κολόχαρτο, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει, το παίρνει από το σπίτι σου.
3: Κύριε Γεωργιάδη, αν ακούτε την εκπομπή, υπάρχει καταγγελία εδώ από τη Μάγδα Ζουλίδου ότι στο νοσοκομείο. Το ποιο νοσοκομείο ήταν.
1: Δεν θέλω να το πω.
3: Είδα κάνει την καταγγελία ή δεν θα το λε τώρα. Πε, ποιο ήταν το νοσοκομείο.
1: Δεν θέλω, γιατί οι γιατροί ήταν ευγενέστατοι.
3: Σα δώσα χαρτί υγεία οι γιατροί.
1: Όχι, είχα εγώ πάντα, ξέρει εγώ πάντα στην τσάντα. Λίγο χαρτάκι, λίγο.
3: Σε μεγάλο νοσοκομείο της πόλης, δεν έχουμε και πολλά. Ναι. Δεν υπήρχε χαρτί υγείας. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση?
1: Μα δεν υπάρχει γενικώς.
3: Καταγγέλλω τώρα, να γίνει και μια καταγγελία στην εκπομπή.
1: Αχ, δεν μπορώ.
3: Ναι.
1: Άντε δηλαδή πρωί-πρωί.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και Ζώζεφιν, γεια σου στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ καλά για να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι.
1: 23-10-266-233 για δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα αγαπημένα καταστήματα Λαβή. Τώρα το κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζει με μία μοναδική προσφορά. Ένα συν ένα δώρο με κάθε αγορά από 22 ευρώ και πάνω. Διαλέγετε και παίρνετε ακόμη ένα κόσμημα δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή. Εμείς σας χαρίζουμε δωροεπιταγή. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης με μοναδικά κοσμήματα αλλά και στο lavijewelry.gr. Τα κοσμήματα Λαβή φέρνουν σε κάθε γυναίκα αυτό που θέλει, ομορφιά και αυτοπεποίθηση. Και εμείς θα σας χαρίσουμε υπέροχη δωροεπιταγή. Αρκεί να καλέσετε τώρα στο 266-233.
0: Δίνει αυτοπεποίθηση το κόσμημα, δηλαδή το φοράς και λες, ναι, αυτή.
1: Εννοείται, ρε παιδί μου, μου τώρα. Ίδια είμαι έτσι και ίδια είμαι χθες που έβαλα το κολλιέ μου.
0: Καμία
1: είχα μάλλη αυτοπεποίθηση. Ναι. Σήμερα ξέχασα, δεν έβαλα κολλιέ.
0: Πιο ταπεινή σήμερα.
1: Μόνο με σκουλαρίκι ήρθα, τι να κάνω.
0: Να καλημερίσουμε τον Αρθούρο, ο οποίος λέει καλημέρα, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, γιατί το κάνω αυτό. Για να πάμε στα ιδιωτικά, τα νοσοκομεία το κάνουν αυτό.
1: Επέσαιρε, Αρθούρο, γιατί όλο εγώ βγαίνω εδώ ο λαϊκιστής της εκπομπής.
0: Και αν δεν έχουμε λεφτά, πώς θα πάμε στο ιδιωτικό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια αγγλικά κυρία είστε?
2: Είμαι η Ναταλία.
1: Γεια σου, Ναταλίτσα. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή από κέντρο.
1: Α, πού μένεις όμως γενικώς?
2: Στην εξωτική Τούμπα.
0: Α, εδώ, γειτονιά, γειτονιά είσαι.
1: Τέλεια, Ναταλίτσα. Πας δουλειά τώρα?
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Α, πολύ ωραία. Όλοι με χαρά ξυπνάμε το πρωί. Πού να τη στείλω τώρα την
0: Ναταλία? Στείλει στο νοσοκομείο, μια και το κουβεντιάζαμε.
1: Όχι, δεν θέλω να τη στείλω εκεί. Ούτε απ' έξω. Όχι, εντάξει. Τι, πού να το στείλω το κορίτσι τώρα? Να το στείλω. Πού να το στείλω?
0: Σε ένα σουαρέ με τις φίλες της. Έτσι, έχουν καιρό να βρεθούν.
1: Έχεις καιρό να βρεθείς με τα κορίτσια και έχετε κάνει μία wine night Παρασκευή, έτσι βραδάκι, γύρω στις 8, σε ένα πολύ ωραίο wine bar. Με τι κοσμήματα θα σκάσει η μύτη η Ναταλίτσα?
2: Μ' αρέσουν τα βραχιόλια, οπότε θα έβαζε βραχιόλια και κάποιο φανταχτερό κολλιέ.
1: Α, ωραία, φιλενάδα, ναι, έτσι να το χαρώ. Να το χαρώ. Δηλαδή, πού πάτε χωρίς κολλιέδες, πού βγαίνετε χωρίς τα κολλιέ σας?
0: Ναι, βέβαια.
2: Μέρες Θεσσαλονικές.
1: Ναι, ρε, παιδί μου. Ντροπή, δηλαδή. Λίγο να θυμηθούμε τις ρίζες μας. Μείνε στη γραμμή σου, να σου δώσουμε δωρεπιταγή να πάρεις ό,τι θέλεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον τρανζίστορ 100,3. Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Προσοχή, φυσικά, μην πει κανένα λάθος όνομα είναι το θέμα.
1: Δεν είναι λίγο εκνευριστικό, φτιάχνεσαι?
0: Έτσι λέει η έρευνα.
1: Έλα, Γιώργο. Ναι, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
0: Τα τρυφερά υποκοριστικά, πως μωρό μου, η αγάπη μου, έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
1: Βέβαια.
0: Ενώ οι πιο κίνκι εκφράσεις ανεβάζουν την ένταση.
1: Τώρα μη λέμε πριν πρωί, ναι.
0: Τι συμβαίνει όμως όταν μέσα στην κρεβατοκάμαρα ακούγεται καθαρά και δυνατά το δικό σας όνομα, το πραγματικό σας όνομα?
1: Έλα, Μάγδα.
0: Ακριβώς αυτό. Είτε πρόκειται για ένα αυθόρμητο βοκιτό την ώρα της κορύφωσης, είτε για μια ντέρτη εντολή. Το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχύλα. Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει την απάντηση για αυτό το φαινόμενο.
1: Για πες.
0: Είναι η έμφυτη ανάγκη για αναγνώριση και επιβεβαίωση. Από τη φύση μας, το όνομά μας είναι ο πιο ισχυρός ακουστικός μαγνήτης.
1: Ναι.
0: Όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα γεμάτο μπαρ, όπου το μυαλό μας απομονώνει αμέσως. Αν πέσει ένα ποτήρι και ακούσει και σπάσει αμέσως, όπ, θα πας, θα πεις κάτι
1: έτσι,
0: έγινε
1: και εκεί. Έχουμε Μάγδα, παπ, γυρίζεις.
0: Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, οι άνθρωποι έχουμε μια βαθιά έμφυτη ανάγκη για το ανήκειν και την αποδοχή. Όταν ο σύντροφος, λοιπόν, ή η σύντροφος λέει το όνομά σας στο κρεβάτι, σας στέλνει ένα ξεκάθαρο υποσυνείδητο μήνυμα. Είμαι εδώ μαζί σου και εσύ είσαι αυτός που έχω στο μυαλό μου.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή η απόλυτη επικέντρωση λειτουργεί ως μια ισχυρή μορφή επιβεβαίωσης, εκτοξεύει την αυτοεκτίμηση, μειώνει το άγχος της απόδοσης και δημιουργεί ένα βαθύ αίσθημα οικειότητας που απογειώνει τη σεξουαλική διάγερση.
1: Ωρε, φίλε.
0: Ένα λεκτικό σήμα που διώχνει τις ανασφάλειες. Όταν ακούτε το όνομά σας, παίρνετε μια άμεση ζωντανή επιβεβαίωση ότι ο σύντροφος απολαμβάνει τη στιγμή εξαιτίας σας. Όχι ότι σκέφτεται καμιά άλλη, κανέναν άλλον.
1: Κοίταξε όμως, ρε, εσύ εξαρτάται. Εμένα, ας πούμε, που δεν με αποκαλεί με το όνομά μου.
0: Θα τον αποκαλέσεις εσύ.
1: Αν με πει, τώρα σκέψω εκεί να τον πω, αχ, Ντέιβιντ, αχ, Δαβίδ. Θα μου πει τι έπαθες, αφού δεν μιλάμε έτσι.
0: Θα νιώσει καλά.
1: Δεν τον φωνάζω μες στο σπίτι, αγάπη τον φωνάζω. Δεν θα τον φωνάξω, Δαβίδ, θα πει τι έπαθες, τι έγινε, αυτή θύμωσε.
0: Εντάξει, κοίτα, εδώ το λέει και η έρευνα. Για κάποιους ανθρώπους η προφορά του ονόματος είναι το απόλυτο turn on. Ενώ για άλλους μπορεί να μοιάζει υπερβολικά επίσημο ή ακόμα και αποθητικό.
1: Ναι, ρε φίλε, εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Συγγνώμη, εσείς εκεί έξω σε ποια κατηγορία είστε?
0: Σου έχω και βοήθημα τώρα, να σου πω πώς να το εντάξεις στο παιχνίδι σου. Αν θέλεις να βάλεις περισσότερο το όνομά σου ή το δικό σου ή του συντρόφου σας στο παιχνίδι, αλλά και να πειραματιστείς με το dirty talking, το κλειδί είναι να το πας λαου-λαου. Οι ειδικοί σε θέματα σχέσεων συμβουλεύουν να δώσετε πρώτοι το παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το όνομα του άλλου με απαλό ερωτικό τρόπο. Δεν το πεις σαν να το μαλώνεις που πήρε λάθος ποτήρι από το ντουλάπι. Ακριβώς έτσι. Με ένα υπονοούμενο ερωτικό μέσα. Κατάλαβες.
1: Γιώργο.
0: Αν ο σύντροφός σας είναι πιο διστακτικός, μην το πιέσετε εκείνη τη στιγμή να απαντήσει με το όνομά σου. Μην το πεις και εσύ, εμένα πώς με λένε. Ή παλιότερα που έλεγε, θυμάσαι, πες μου τι είσαι.
1: Πες μου τι είσαι. Η Στέλλα συμφωνεί μαζί μου πάντως. Στέλλα συμφωνεί μαζί μου. Ευχαριστώ, Στέλλα.
0: Μπορείς να του εξηγήσεις πόσο σε φτιάχνει να ακούς το όνομά σου. Και το πιθανότερο είναι να ενθουσιαστεί και ο άλλος με την ιδέα ότι σε φτιάχνει αυτό και σε τερνών που λένε. Και στην επόμενη φορά να το πει το όνομά σου και να φτιαχτείτε και οι δύο μαζί. Δοκιμάστε το εν τέλει, δεν θα χάσετε.
1: Τέλος, τι να σας πω τώρα. Εγώ θα σας έλεγα να μην το δοκιμάσετε.
0: Ναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι αρέσει το καθένα. Εδώ είμαστε για να μας απαντήσετε. 693-693-1003. Η Στέλλα λέει: δεν μ' αρέσει.
0: Απλά προσοχή τώρα, μην σκέφτεσαι εσύ κανένα πρώην, καμιά πρώην και φύγει λάθος όνομα.
1: Εντάξει. Έτσι. Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες αυτό.
0: Ξέρεις να πεις κανένα άσχετο όνομα. Ποιος είναι, ποια είναι αυτή.
1: Έλα, τι άστο μετά. Οπότε το μωρό μου είναι πιο safe.
0: Πιο γενικό.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Ευαγγελία Ελένη, η οποία ρωτάει, εμένα θα πρέπει να το πει όλο το όνομά μου, γιατί έχω δύο, και Ευαγγελία και Ελένη.
1: Ας το τελείωσε μετά η στιγμή.
0: Όπως σε φωνάζουν, ρε παιδί μου, τώρα δεν σου είπα να σου πει το βαφτιστικό. Ο Τζόνι τη λέει: η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές. Κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς. Μας προκαλείς τη φαντασία. Στο κρεβάτι να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
0: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
1: Ρε, τι πάθαμε.
0: Πάμε στην πόδα.
1: Πάμε, λοιπόν. Για αρκετές σεζόν η ήσυχη πολυτέλεια και ο μινιμαλισμός κυριαρχούσαν. Ξεχάστε τα τώρα. Το διακριτικό μπέζ που κάποτε ήταν η εύκολη και safe λύση για κάθε εμφάνιση παραχωρεί τη θέση του σε μια έκρηξη χρωμάτων. Το color blocking επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Φλογερό κόκκινο, έντονο πράσινο, βαθύ μπλε έρχονται με φόρα να αναζωογονήσουν την ντουλάπα και τη διάθεση. Μην διστάσεις να τα συνδυάσεις ακόμα και όλα μαζί. Το καλοκαίρι θέλει χρώμα, θέλει floral motiva. Ναι, floral... τι να σας πω τώρα, δεν είναι μόνο για την άνοιξη, είναι και για το καλοκαίρι. Μίνι φορέματα, αέρινα καφτάνια, άνετα σορτσάκια, φιλικά top με λουλουδάτα μοτίβα. Η τάση όμως δεν σταματά στα κλασικά μοτίβα, αλλά είναι και τα 3D λουλούδια με τα ανάλογα φτερά και τα παιχνιδιάρικα κρόσια. Πολύ μ' αρέσουν αυτά. Η διαφάνιση είναι πολύ στη μόδα. Και για βράδυ, και μπορείς να το φορέσεις έτσι ωραίο βραδινό, αλλά και πάνω ας πούμε από το μαγιό σου. Ένα φόρεμα ή μία αποκαμίσα έτσι που είναι κάπως διαφανή, σαν αυτό που φοράω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, αλλά αυτό είναι διαφάνεια. Mm-hmm. Εγώ το φοράω τώρα με κολανάκι και φανελάκι από μέσα.
0: Yeah.
1: Αυτό, αν θέλεις να βγεις το βράδυ, θα το φορέσεις με ένα φορεματάκι από μέσα. Αν θέλεις να το βάλεις στη θάλασσα, θα φορέσεις μόνο το μαγιό σου. Και έτσι θα είναι πολύ ωραίο το look σου. Και γενικότερα, παιδιά, το καλοκαιράκι, τολμήστε, δηλαδή το ότι πάμε στη θάλασσα. Τι σημαίνει ότι πρέπει να βάζουμε μια παντόφλα και ένα σορτσάκι? Φτιάξε λίγο στυλάκι, γιατί μετά τη θάλασσα θα παίξει κοκτέιλάκι, mm-hmm. θα παίξει κρασάκι, θα παίξει βολτίτσα. Οπότε
0: να είστε
1: λίγο έτοιμοι, ναι. Μπαντάνες, φουλάρια έτσι στο κεφάλι, γιατί μετά τη θάλασσα το μαλλί μας είναι χάλια. Mm. Ή θα το πιάσει μια κοτσίδα όπως όλοι, ή θα πάρει ένα ωραίο φουλάρι, να φτιάξει έτσι μια ωραία κατάσταση για να κυκλοφορήσει εύκολα στο νησί ή στη Χαλκιδικάρα μας.

0: Το Δωρισβέρης όνειρο θα είναι ξανά.
1: Ξανά.
0: Να σε ερωτευόμουν
1: απ' την αρχή ξανά. Ωραίος.
0: Ο Κυβοσερίφθη, νικητής του Survivor και των 250.000 ευρώ, ο Σταύρος Φλόρους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο πραγματικός, όπως είπε και ο Γιώργος Ελιανός, Survivor, διότι πραγματικά επέζησε από αυτό το ατύχημα που είχε εκεί στις θάλασσες του Άγιου Δομήνικου. Εχθές έπαιξε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor, ένα 20-λεπτο συμβούλιο, όπου οι παίχτες ενημερώθηκαν για την κατάσταση του Σταύρου και ότι το παιχνίδι ολοκληρώνεται έτσι άδοξα. Όλοι φυσικά συμφώνησαν. Το έπαθλο θα δοθεί στο Σταύρο Φλόρο, όμως όχι μόνο και στον Σταύρο, αλλά και στον Μάνο που ήταν μαζί του και του έσωσε τη ζωή. Και αυτός λέει κάτι θα πάρει τέλος πάντων από το παιχνίδι. Δεν είπαν για ποσό και αυτά, αλλά άφησε υπονοούμενο ότι κάτι θα γίνει και για αυτόν, που ουσιαστικά τον βοήθησε πάρα πολύ στο να σωθεί η ζωή του, έτσι. Όπως είπε και ο Λιανός, ο Σκάι και ο Ατζούν θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να υπάρχει καλύτερη δυνατή υποστήριξη στον τραυματία Σταύρο. Μάλιστα. Ας του ευχηθούμε γρήγορα περαστικά. Έχει μεταφερθεί στην Αμερική, στο Μαϊάμι, όπου εκεί θα συνεχίσει την θεραπεία του.
1: Περαστικά το αγόρι.
0: Αυτά από το Survivor, τέλος άδοξο για τον φετινό κύκλο. Μουντιάλ με άρωμα Super Bowl διαβάζω, Μαντόνα, Σακίρα και BTS. Η FIFA επιβεβαίωσε ότι ο τελικός του Μουντιάλ θα αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του επίσημο μουσικό σόου ημιχρόνου, όπως κάνουν στο Super Bowl.
1: Εντάξει, ωραίο είναι αυτό.
0: Ουσιαστικά θα υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερο ημίχρονο, κατά ένα τέταρτο, θα γίνει μάλλον μισάωρο. Η Μαντόνα εκπροσωπεί την αμερικανική pop κουλτούρα δεκαετιών. Η Σακίρα παραμένει το πιο συνδεδεμένο μουσικό πρόσωπο με το ποδόσφαιρο μετά το Waka Waka και λαλαλα. Ενώ οι BTS αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια brands της τελευταίας δεκαετίας, με τεράστια επίχυση στα νεανικά Κίνα αλλά και στις ασιατικές αγορές.
1: Πολύ ωραία.
0: Την καλλιτεχνική επιμέλεια του show έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay. Με την FIFA και την Global Citizen να κάνουν λόγο για ιστορική στιγμή που ενώνει ποδόσφαιρο, μουσική και φυσικά με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Τέλειο.
0: Η FIFA γνωρίζει ότι το FIFA World Cup 2026, που γίνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, είναι το πρώτο πραγματικά αμερικανοποιημένο μουντιάλ σε επίπεδο παραγωγής, χορηγιών και entertainment. Οπότε φέρνει και αυτά τα μεγάλα ονόματα που θα τα απολαύσουμε και εμείς εδώ και όλος ο κόσμος.
1: Τέλειο.
0: Τώρα, τηλεθέαση το μουντιάλ έχει τεράστια. Καταλαβαίνεις τι είναι να έχεις και αυτά τα μεγάλα ονόματα και πόσους χορηγούς θα πάρεις.
1: Μόνο τη Μαντόνα φτάνει.
0: Το μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, 11 Ιουνίου.
1: Ωραία, okay.
0: Σε λιγότερο από μήνα.
1: Θα έχουμε δουλειές πάλι.
0: Κάποιοι αγώνες είναι πολύ βραδινοί, κάποιοι νομίζω είναι στο 10 η ώρα το βράδυ λόγω της διαφοράς ώρας με την Αμερική.
1: Αυτά. Τέλεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι εδώ, γιατί έχουμε παλιό τραγούδο.
7: Θα σας πάω στο 2007. Θα σας πάω στο Σταμάτη Γονίδη, έναν από τους καλύτερους καλλιτέχνες που διαθέτουμε σήμερα. Ο κόσμος τον αποθεώνει όπου και αν εμφανιστεί. Η καριέρα του ξεκίνησε τις εποχές που η νύχτα ήταν στα πάνω της. Ανέβηκε σε όλες τις μεγάλες πίστες και έκανε το κοινό του να παραλυρεί. Οι δισκογραφικές του δουλειές είναι όλες πετυχημένες, όπως και οι εμφανίσεις του. Ο πρώτος του δίσκος ήταν το 1986 με τίτλο Προηγήσε ερωτά μου. Και σήμερα ο δημοφιλής καλλιτέχνης δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Η φωνή του είναι ξεχωριστή, η ερμηνεία του αξεπέραστη. Έχει εμπνεύσει πάρα πολλά νέα παιδιά στο να προσπαθήσουν να κάνουν αυτά τα υπέροχα γυρίσματά του. Ο Σταμάτης Γονίδης είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Τι να σας πω τώρα για τις συνεργασίες του, για τα τραγούδια του. Θα σας πάω στο 2007, στο άλμπουμ Οι Μεγάλες Επιθυμίες, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος. Και τώρα που θα το ακούσουμε, θα πεις μήπως γράφτηκε χθες. Πάρα πολύ φρέσκο, πάρα πολύ κεφάτο. Θα θες να με βρεις, Σταμάτης Γονίδης.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο. Πήγε 9.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι μπαίνουμε με τεράστια επιτυχία στην τρίτη ώρα της εκπομπής της Πέμπτης.
2: Όλε! Λοιπόν, κινησούλα έχει, θα έλεγα. Έχει και στο περιφερειακό κίνηση. Και στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Μαρτίου, λίγα πραγματάκια στη Στρατού. Το κέντρο καλούτσικο είναι, θα έλεγα. Στην Ίωνος Δραγούμη βλέπω λίγη κίνηση, στην Οδόλα Κατά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, στη Μεάνδρου στον Εύωσμο, στη Λεωφόρο Περιφερειακή στο ύψος της Σταυρούπολης και στα δυτικά από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία στην είσοδο.
1: Συναγερμό είχαμε χθες για δύο σοβαρά περιστατικά μεταφορά στο νοσοκομείο. Απόγευμα Τετάρτη, στις 5 και 18 άντρες της Ελλάς συνόδευσαν όχημα, ναι, το οποίο έπρεπε να κατευθεί επιγόντως σε νοσοκομείο από τα διόδια του Ωραιοκάστρου. Ένα αγοράκι 9 μηνών στο νοσοκομείο έπρεπε να πάει με χτύπημα στο κεφάλι. Ναι. Με τη συμβολή της αστυνομίας το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέσα σε μόλις 12 λεπτά.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Και 18 και 30 ήταν στο νοσοκομείο.
2: Έτσι.
1: Και λίγο αργότερα, 6 και 34, μεταφέρθηκε ένας άντρας 70 ετών με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου από το κέντρο της πόλης στην Τσιμισκή. Ο άντρας έπαθε ανακοπή, ναι, και αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε εν ζωή με τη βοήθεια της αστυνομίας στο νοσοκομείο μέσα σε 7 λεπτά.
2: Μπράβο, αυτά είναι πολύ ωραία να γίνονται.
1: Ειδικά αν σώζεται μια ζωή γι' αυτό.
2: Έτσι, έτσι. Και εμείς χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά. Είδαμε ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες.
1: Ορίστε.
2: Και πάρα πολύ το χάρηκα.
1: Τους χαιρέτησες?
2: Όχι, δεν ήμουν.
1: Κέρασες ένα γλυκάκι να πεις? Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
2: όταν
1: κάτι.
2: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, προχώρησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
1: Ορίστε.
2: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ότι δεν κάνει ρε.
1: Εν ώρα υπηρεσίας.
2: Εν ώρα υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκια.
1: Παιδιά.
2: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
1: Και μετά από 5 ώρες γιάμα.
2: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Α, καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώρισα.

0: Μύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η Άννα Βίζη τη πήραν τα κύματα από το Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Χρωστάμε καλημέρες στην Αντωνία, την φίλη μας. Καλημέρα σας, ομάδα μου όμορφη.
1: Έλα team, καλημέρα.
0: Ο Αρίστος είναι εδώ, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
1: Έτσι, Αρίστο μας, καλημέρα.
0: Και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα στους καλύτερους.
1: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο Αργυρό που έχει και τη γιορτή του και τα γενέθλιά του. Και Κωνσταντίνε μου, δεν θα παραβρεθώ το βράδυ. Δεν με άφησε ο διευθυντής μου. Δεν με έδωσε άδειο ο διευθυντής μου.
0: Η Ελένη Παπαρίζου κάνει και αυτή μήπως καμιά.
1: Κάλεσε, ο Αργυρός με κάλεσε.
0: Όχι,
1: η Έλενα δεν με ξέρει.
0: Πάνε εδώ στον Κωνσταντίνο, να, το φίλο μας.
1: Άμα κανένας Κωνσταντίνος γιορτάζει.
0: Εδώ στα τοπικά μπορείς να πας.
1: Πολύ ευχαρίστως να έρθω.
0: Θα παίξουμε.
1: Να παίξουμε. 2-66-233. Θα τραγουδήσουμε. Ένα τραγουδάκι, ρε παιδιά, είναι αυτό. Εκεί που θα σταματήσει, θα πείτε το στίχο σωστά όμως και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. 2-66-233.
0: Αυτό το σταθερό πρέπει να καλέσετε, θα τραγουδήσετε Πέτρο Ιακωβίδη σήμερα.
1: Εντάξει, πανευκολούρα, σας το δίνουμε. Πετράν.
0: Μόνο επιτυχίες ο Πέτρος.
1: Ναι, ο Πέτρος, ό,τι και να βγάλει, καλοτάξτε και το καινούριο του τραγούδι. Μας αρέσει, ρε παιδί μου, μας αρέσει.
0: Κάτσε, στο Σπύρο είπαμε καλημέρα, δεν είπαμε.
1: Όχι, Σπύρε, το καλημέρα. Δεν μου διαβάζει τα μηνύματά σου, Σπύρο. Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Όχι, τα διαβάζω μια χαρά. Απλά τώρα είπαμε και άλλα πράγματα και ξεχαστήκαμε.
1: Έτσι, καλημερούδια σε όλους. 693-693-1003 ο αριθμός του Viber.
0: Και έχουμε και άλλα δύο τηλέφωνα να πάρουμε για γιορτάσια πιο μετά, να ξέρεις.
1: Τώρα κάποιος θέλει να παίξει όμως.
0: Ναι, χτυπάει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ποιος είστε?
2: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Χρόνια πολλά, ρε Κωνσταντίνε.
1: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε.
2: Για βάλτε ράδιο, τραζίστορ 100,3 να με ακούσετε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πού είστε,
1: πού είμαστε, πού δουλεύουμε?
2: Στο αεροδρόμιο, πάμε στη Θέρμη τώρα.
0: Θέρμη,
1: πολύ ωραία. Τα φιλιά μας εκεί, πετάνε τα αεροπλάνα, εντάξει, έρχονται τουρίστες.
2: Έρχονται, φεύγουν.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Θέλουμε Greek φιλοξένεια να κάνετε. Πάμε να τραγουδήσουμε.
3: Τραγούδισε το.
4: Τραγούδισε το.
5: Απόψε θέλω, θέλω. Μέσα στην αγκαλιά μου να σε φέρω.
2: Απόψε θέλω πάλι.
1: Μπράβο.
2: Ήλιο.
1: Εγώ και εσύ. Έλα, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Μπράβο, μπράβο, κέρδισες.
1: Μπράβο σου, Κωνσταντίνη, γιορτάζεις κιόλας. Ένα κερασμένο σινεμάτα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι θα κεράσεις?
2: Βασικά εσύ δεν κεράσω σήμερα, δεν προλαβαίνω να κεράσω ακόμα.
0: Α, ωραία. Κερνάμε εμείς στο σινεμά, βάλεις ή τα popcorn.
2: Καλά.
1: Μείνε στην γραμμή σου, Κωνσταντίνε.
2: Κάτσε το.

0: Γιώργος Σαμπάνης, με ένα σου βλέμμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να καλημερίσουμε την Ειρήνη, τη φίλη. Ελπίζω η μέρα σας να είναι καλύτερη από τη δική μου. Ενημερώστε ότι πριν στο Καλοχώρι έχει γίνει κάποιο ατύχημα από ό,τι κατάλαβα με δύο νταλίκες και έχει φρακάρει εκεί ο κύκλος μου, γράφει εδώ πέρα στο μήνυμα. Δεν ξέρω τι και ακριβώς. Προσοχή ώστε είστε εκεί ή ενημερώστε μας αν έχετε κάποιο νεότερο.
1: Έλα καλά ξεμπερδέματα. Πάλι τηλέφωνο έχουμε.
0: Να πάρουμε ακόμη ένα. Έχουμε δύο. Να πάρουμε ένα τώρα και ένα την επόμενη ώρα.
1: Άιντε χαμούλη σήμερα, θα σας ευχηθούμε.
0: Κωνσταντίνα ψάχνουμε τώρα.
1: Έλα τα κορίτσια, χρόνια πολλά και τα αγόρια, πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Γι' αυτό έχουμε και τόσα τηλέφωνα. Που να πάρω και στο σόι, ξέρεις πώς γιορτάζουμε.
1: Μας κέρασε η Έλενα από χθες.
0: Χτυπάει.
1: Εδώ, γιατί πρωί δεν έχουμε κανέναν.
0: Ο Δημήτρης, ο Πέτρος και ο Αργύρης θέλουν να ευχηθούν χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα. Είναι ο μπαμπάς και τα δύο τα παιδάκια.
1: Α,
0: αλλά μάλλον η Κωνσταντίνα
1: τι είναι. Πριν τον Κωνσταντίνο από τις 8 το ξύπνησες.
0: Τώρα η Κωνσταντίνα δεν ξυπνάει. Τι να κάνουμε. Άλλη μία φορά θα το αφήσουμε να χτυπήσει, δεν προλαβαίνουμε για άλλο.
2: Ναι.
0: Έλα Κωνσταντίνα, τι γίνεσαι, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού σε πετυχαίνουμε.
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, τι, σε σχολείο είσαι δασκάλα. Πώς το κατάλαβα, ρε Κωνσταντίνα.
1: Χρόνια πολλά, ρε Κωνσταντίνα.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Ο Δημήτρης, ο Πέτρος και ο Αργύρης, τα καλύτερα παιδιά, σου εύχονται χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε χαίρονται.
1: Να σε χαίρονται.
2: Καλημέρα.
1: Τι κέρασες εκεί.
2: Γλυκάκια.
1: Αχ, ωραία.
2: Προφιτερόλ.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Το ζήλεψα το προφιτερόλ. Άντε, καλή συνέχεια, καλό μάθημα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Τρελάθηκε η Κωνσταντίνα. Γούστα, ναι.
1: Ωραία, φασαρία μέσα,
0: Μα το κατάλαβε κατευθείαν. Ότι είναι σχολείο αυτό.
1: Σπίτι, οι δάσκαλοι με πονοκέφαλο.
0: Πάμε να πούμε ένα ανεκδοτάκι έτσι γρήγορο.
1: Ναι, είναι δύο εκεί συμπεθέρε, μιλάνε. Και λέει μία, έχει γενέθλια ο άντρα μου, λέει. Και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Και λέει η άλλη σαμπεθέρα, τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
0: Ωραίο.
1: Η διαφήμιση έπιασε πάντως.
0: Τώρα εγώ θα πω ένα, δεν είναι τόσο καλό, αλλά αυτό βρήκα για σήμερα. Τι να κάνουμε, Τζον, με συγχωρείς. Μια γυναίκα παντρεύτηκε διαιτολόγο και έκανε τρία παιδιά. Μετά χώρισαν και της έδινε διατροφή. Εντάξει, δεν ήταν και άσχημο.
1: Δεν ήταν άσχημο, ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό αν είχες καλή διάθεση. Αν έχεις τη διάθεση που έχω εγώ στο βίντεο που ανεβάσαμε,
0: δεν θα γελούσες.
1: Μπείτε στα social μας και δείτε.

0: Ο Νίκος Βέρτης ήταν αυτός. Ερωτεύτηκα εσένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μάλιστα, στην Πλαγκόνα Skincare ξέρουν ότι κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική. Έχεις λιπαρό δέρμα με τάση για ακμή, ξηρό που τραβάει ή ευαίσθητο? Οι Κορεάτες έχουν φτιάξει εξειδικευμένα αντιλιακά και προϊόντα για κάθε τύπο δέρματος. Αν μπερδεύεσαι, μην αγχώνεσαι, κάνε μια βόλτα από το κατάστημα. Μακριγιάννη 40 στην Ηλιούπολη, Χρύσα και Βασιλική είναι έτοιμες να δουν το δέρμα σου και να σου πούν αυτό χρειάζεσαι. Εναλλακτικά, τσέκαρε το blagonaskincare.com για να βρεις τα καλύτερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα μας μαγειρέψεις και κάτι?
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ, όποιος με ξέρει, έχω την κόρη μου ταμένη στην Αγία Γαλήνη. Εκεί λοιπόν είναι ένα όμορφο χωριό της Κρήτης. Ναι, η Αγία Γαλήνη. Είναι άκρη-άκρη, είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Εκεί φτιάχνουν μια υπέροχη κακαβιά. Ναι, είναι ψαρόσουπα, αλλά είναι πολύ έτσι με κρεμμύδι, λεμόνι και μπόλικο ελαιόλαδο που γίνεται σαν γαλακτόδι η συγκεκριμένη.
0: Πιχτή δηλαδή βγαίνει.
1: Πιχτή, ναι. Θέλει 2 κιλά σκορπίνες. Έτσι το κάνουν στην Αγία Γαλήνη. Εμείς βέβαια μπορούμε να βρούμε ό,τι ψάρι θέλουμε κατάλληλο για βραστό. Ζητάμε από τον ψαροπόλη μας να το καθαρίσει και να το φιλετάρει.
0: Okay.
1: 2 κιλά πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε χοντρές φέτες. 250 γραμμάρια χυμό λεμονιού ml. Ένα κρεμμύδι ξερό μεγάλο κομμένο στα 4, 370 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι.
0: Ντάξει.
1: Για να ετοιμάσουμε την κακαβιά, σε μια φαρδιά και βαθιά κατσαρόλα απλώνουμε στον πάτο μια στρώση πατάτες. Ναι. Από πάνω βάζουμε τα φιλέτα ψαριού σε μια στρώση και από πάνω πάλι πατάτες. Στις άκρες παραχώνουμε τα κομμάτια κρεμμυδιού, μεγάλα μεγάλα. Ναι. Περιχύνουμε το λάδι και το λεμόνι που είναι μπόλικο και αλατοπιπερώνουμε. Δεν βάζουμε νερό. Αν τα υγρά δεν σκεπάσουν τα υλικά, τότε προσθέτουμε λίγο ακόμα χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο.
0: Okay.
1: Σκεπάζουμε με ένα πιάτο όπως κάνουμε με τα ντολμαδάκια.
0: Ναι.
1: Για να μείνουν τα υλικά στη θέση τους όταν πάρουν βράση. Κάνα μισάωράκι μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά. Το λάδι με το λεμόνι θα μετατραπούν σε έναν θαυμάσιο γαλακτόδι ζωμό. Σερβίρουμε στο πιάτο ψάρι και πατατούλες και σας μιλάω ότι είναι όνειρο. Έτσι, κακαβιά λοιπόν της Αγίας Γαλήνης.
0: Α, βοήθειά μας, μια που είπες και την Αγία Γαλήνη. Να είναι καλά, να μας προσέχει.

0: Αλυσία Τζιάννη, πάρ' τα όλα δικά σου. Στον τραζίστορ 100,3. Ο Βασίλης ο Ψαράς λέει πως δεν τα φιλετάρουμε τα ψάρια γιατί θα χάσουν το κολαγόνο.
1: Ναι.
0: Το κολαγόνο βοηθάει στο να πήξει αυτή η σούπα ολόκληρα. Λέει με το κεφάλι θα τα βράζουμε.
1: Κοίταξε, ναι, αυτό είναι η αλήθεια ότι εγώ την ψαρόσουπα τα βράζω όλα και μετά τα καθαρίζω. Αλλά το συγκεκριμένο
0: γίνεται έτσι.
1: Γίνεται έτσι γιατί γίνεται σαν φαΐ έτσι με την πατατούλα.
0: Πρώτα λέει πρέπει να βράζουμε τα ψάρια, να τα βγάλουμε χωριστά, μετά να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά στη σούπα, να τα βράσουμε και στο τέλος να ρίξουμε το ψάρι. Έτσι λέει θα γίνει σούπα special.
1: Έτσι θα γίνει special, μπράβο σου, αλλά δεν είναι η κακαβιά της Αγίας Γαλήνης.
0: Ναι, αυτή είναι η κακαβιά εδώ.
1: Γιατί
0: του Αγίου
1: δεν έχει
0: Νικολάου.
1: Νερό, γιατί ναι. Δεν έχει νερό, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Και εγώ έτσι κάνω, βράζω τα ψαράκια, βγαίνει, καθαρίζω μετά εκεί, να φύγουν τα αγκάθια, άστο, τα λέπα.
0: Πάμε στα υπόλοιπα τηλεοπτικά. Mini reunion για τους πρωταγωνιστές του Παραπέντε. Είχαμε με την ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλου. Ξανά έκαναν αυτοί, αφού βρέθηκαν μια φορά, λέει δεν ξαναβρισκόμαστε τώρα. Το στιγμιότυπο από την τελευταία τους συνάντηση το μοιράστηκε στα social media του ο Αργύρης Αγγέλου, ο Φώτης από τη σειρά. Βρεθήκαμε ξανά και ναι, ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Προφανώς κάπου ήταν αυτοί, κάπου βρέθηκαν εκεί σε καμιά μάζοξη και μαζεύτηκαν όλοι και βγήκαν μια selfie. Η εγγονή του Μουσολίνη. Ξέρεις τι έκανε η εγγονή του Μουσολίνη?
1: Κορόιδο Μουσολίνη.
0: Κέρδισε τη celebrity εκδοχή του Ιταλικού Big Brother.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Η εγγονή του Μουσολίνη είναι celebrity στην Ιταλία. Είναι και ανιψιά της ηθοποιού Σοφία Λόρεν, να σου πω την αλήθεια.
1: Καλέ, τι show είναι αυτό.
0: Βγήκε πρώτη στο Grande Fratello VIP 2026. Έτσι λέγεται ο μεγάλος αδερφός.
1: Grande Fratello.
0: Grande.
1: Grande Fratello.
0: Η Αλεσάνδρα Μουσολίνη αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του Big Brother της Ιταλίας. Εγγονή του δικτάκτορα. Ναι. Μπενίτο Μουσολίνη και ανιψιά της διάσημης ηθοποιού Σοφίας Λόρεν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτή δεν ξέρω γιατί είναι διάσημη. Έψαξα και εδώ στο άρθρο, δεν κατάλαβα κάτι.
1: Ναι.
0: 9 εβδομάδες έμεινε μέσα στο σπίτι. Εντάξει, σε εμάς εδώ κάθονται και παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο διήρκησε από τις 17 Μαρτίου έως τις 20 Μαΐου, που χθες ήταν ο τελικός και κέρδισε αυτή.
1: Μάλιστα, άλλη γυναίκα γεμάτη ενδιαφέροντα και δραστηριότητες για να πάει στο Big Brother.
0: 100.000 ήταν το έπαθλο. Εντάξει, δεν πήρε. Εδώ δίνουμε και παραπάνω κιόλας.
1: Δεν πιστεύω ότι τα έχει ανάγκη η συγκεκριμένη. Μάλλον πήγε για τη διασημότητα.
0: Εντάξει, δεν είναι και καμιά μικρούλα, μην φανταστείς. Κάτσε εδώ. Είναι η Μουσολίνη 63 ετών. Υπηρέτησε προηγουμένως ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εξέχουσα κεντροδεξιά πολιτικό στην Ιταλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Μόνο του Μουσολίνη τι θα ήταν, αριστερή.
0: Έχει και τρία παιδιά, ανάμεσά τους και τον ποδοσφαιριστή Ρωμάνο Φλωριάνι Μουσολίνη. Τα οποία απέκτησε με τον Μάουρο Φλωριάνι. Ο σύζυγος καταδικάστηκε το 2015 για παιδική πορνεία.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά λέω, δεν λέω κάτι
1: τι
0: άλλο.
1: Ωραία πράγματα, ωραία οικογένεια, μπράβο παιδιά. Χρήμα τη Σοφία Λόρεν.
0: Από πάπου προς πάπου πήγαινε καλά το πράγμα.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
1: Νούμερο 2.
3: Πες μου

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Hakuna Matata! Τι υπέροχος γύρος!

μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο κδάπτο καλό.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 προτείνει.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χωρίς επιπτώσεις αυτή τη φορά.
2: Μας μάλωσε ο Μαζό.
1: Με φοβάμαι τώρα. Καλημερίζουμε την Τωρίτα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και φυσικά στο δικό μου το μικρό, το Κωνσταντίνο, που γιορτάζει και πήγε όλο χαρά τα κεράσματα στον υπηαγωγείο.
2: Αχ, πουλάκι μου, να το χαίρεσαι.
1: Πολύ ωραία κεράσματα. Έκανε έτσι.
2: Σακουλάκια,
1: σακουλάκια με γκοφρετάκι μέσα, έχει κάτι άλλα μικρά. Δεν μπορώ
2: πεθαίνω,
1: να καταλάβω.
2: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Και γράφω πάνω ο φίλο σου Κωνσταντίνο. Να ξέρουν και οι μαμάδες. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Μπαζάκα επίση.
2: Έλα, Μπαζακουλίνη, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε τέρτη.
2: Πάμε, λοιπόν, έχουμε τη Ρούλα εδώ, η οποία λέει. Πού είναι, είμαι σε μια φάση περίεργη, λέει, γιατί μετά από αρκετές αποτυχημένες σχέσεις και έναν πρόσφατο κακό χωρισμό, είμαι ξανά μόνη μου και πιο απογοητευμένη από τη ζωή μου γενικότερα. Με πνίγει το άδικο που όλοι οι άνθρωποι γύρω μου προχωρούν και εγώ παραμένω στάσιμη. Στο παρελθόν μπορούσα να το διαχειριστώ καλύτερα. Όταν ακόμα και η κολλητή μου παντρεύτηκε και έκανε παιδί, το έχασα τελείως. Προσπαθώ φυσικά να μην το σκέφτομαι, αλλά ώρες νιώθω ότι μου τρίβεται η τέλεια ζωή της στη μούρη. Εγώ 10 χρόνια τώρα, λέει. Έχω κάνει τα πάντα, έχω φάει τα μούτρα μου. Εκείνη έναν γνώρισε όλο και όλο. Μέσα σε 3 χρόνια τον είχε παντρευτεί και είχε κάνει και το παιδί του.
1: Τυχερά.
2: Μη με κράξετε, λέει, αλλά ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και από τη μία θέλω να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα με την κολλητή μου. Από την άλλη δεν ξέρω αν μπορώ να το αντέξω ψυχολογικά. Χώρισα πριν ένα μήνα και είχαμε πει να βγούμε οι δυο μας για να της πω τον πόνο μου. Είχε φέρει μαζί και το μωρό. Το τάιζε φρουτόκρεμα, το μωρό έκλεισε.
1: Α, δεν μπορούσε να πει τον πόνο της.
2: Ναι, ήξερα εγώ, της εξομολογήθηκα ότι περνάω δύσκολα. Και εκείνη στο τηλέφωνο μου ανακοίνωσε με χαρά ότι πάνε Κρακοβία με τον άντρα της. Λέει ταξίδι.
1: Ωραία είναι η Κρακοβία.
2: Δηλαδή
1: μπράβο.
2: Κάπου, όπα, λέει. Όπα. Δεν ξέρω, λέει, αν κάποια έχει βιώσει κάτι ανάλογο. Όμως θέλω τις συμβουλές σας. Σας ευχαριστώ, Ρούλα.
1: Γεια σου, ρε Ρούλα.
2: Λοιπόν, Ρούλα μου, κοίταξε να δεις τώρα. Έχει συμβεί, εμένα δεν μου έχει συμβεί.
1: Ναι.
2: Μάλλον εγώ ήμουν η φίλη.
1: Πάλι ναι.
2: Ναι, γιατί και εγώ εκείνη τη φάση με τη ζωή μου που παντρεύτηκα.
1: Ναι.
2: Και έκανα το παιδάκι μου και τα λοιπά. Υπήρχαν, μετά παντρεύτηκε η άλλη, μετά παντρεύτηκε η άλλη. Πάντα κάποια είναι που μένει λίγο πίσω.
1: Ναι.
2: Περνάνε τα χρόνια. Λες, θα βρω κι εγώ τον άνθρωπό μου. Τώρα εσύ χώρισες. Αυτή αρχίζει και αγχώνεται και λίγο επειδή είναι 30+. Τώρα το να ζηλεύεις τη φίλη σου είναι πολύ άσχημο. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν είναι ωραίο.
1: Ζηλεύεις τώρα τη χαρά της φίλης.
2: Αυτό. Δηλαδή πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τη λέξη φιλία. Πώς είναι η φιλία. Έχω φίλες ελεύθερες που χαίρονται πάρα πολύ με τη χαρά μου. Δεν σημαίνει ότι κάθε ελεύθερος άνθρωπος ζηλεύει έναν άνθρωπο όταν φτιάχνει τη ζωή του.
1: Έτσι.
2: Από εκεί πέρα μπορεί και εσύ να έχεις κάνει τα λαθάκια σου που λες έναν βρήκε. Και τον παντρεύτηκε.
1: Τι
2: μπορεί να είχε υπομονή
1: ναι.
2: Και η κοπέλα να κάθισε και να δούλεψε τη σχέση της. Εσύ μπορεί να τους είχε. Δηλαδή τώρα να ήσουν με τους λάθος άντρες και να τους κρατούσες. Γιατί λέει μετά από 10 χρόνια χώρισα. 10 χρόνια τι περίμενες δηλαδή. Τι περίμενες.
1: Στα 10 χρόνια δεν.
2: Από τα 22 μέχρι τα 32. 10 χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Να μην ζηλεύεις.
1: Να τη δει αλλιώς.
2: Γιατί αυτό πληγώνει και σένα. Άσε τη φίλη. Στον εαυτό σου κοίτα. Δεν είναι ωραίο. Τώρα αν δεν θέλεις να κάνεις παρέα γιατί σε που είναι πολύ χαρούμενη και τα λοιπά, κόφτηνα, δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο ότι με τους φίλους μας πρέπει να είμαστε φίλοι για μια ζωή. Αν δεν σου κάνει καλό, κόψτην. Αλλά
1: θα μείνει μόνη της στο τέλος όμως έτσι όπως είναι.
2: Μόνη της έχει μείνει ήδη. Γιατί και που βγαίνει και η άλλη τη λέει θα πάω ταξίδι και αυτή γυρίζει σπίτι και σκάει από τη ζήλια της. Ξεκίνησε ένα χόμπι, λίγο κάνε κάτι, κάνε μια πιλάτες, δεν ξέρω, γράψε χορευτικά. Να αρχίσει να αποκτάει η ζωή σου λίγο ενδιαφέρον. Μην αγχώνεσαι γιατί όσο το σκέφτεσαι δεν θα σου έρθει ποτέ.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Uno, dos, tres.
1: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Επιστροφή στην καλύτερη πρωινή εκπομπή της πόλης, τα πρωινά τα Καρντάσια που φτιάχνουμε τα πρωινά σας καθημερινά εδώ Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Ισχύει, πόσο ισχύει. Καλημέρα σε όλους, ο Γιώργος και η Μάγδα. Τα πρωινά στα Καρντάσια είναι εδώ καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 11.
2: Έτσι, να τα λέμε για να πάει καλά η μέρα, να τα λέμε. Εντάξει, περιευτολογούμε τώρα, είναι η αλήθεια αυτή.
3: Δεν πειράζει, στείλτε μας να μας τα πείτε κι εσείς. 693-693-1003, πόσο τέλειοι είμαστε.
2: Αυτό.
3: Και πόσο σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
2: Πρέπει να τα λέμε για το κακό το μάτι, κατάλαβες.
3: Ναι, γιατί μας έχουν ματιάξει πάρα πολύ, να το ξέρετε αυτό.
2: Τι γίνεται στους δρόμους?
3: Για να δω.
2: Να τους ξεματιάξουμε κι αυτούς ή όχι?
3: Όχι, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα. Λίγο στο κέντρο, λίγη κινησούλα σε Τσιμισκή.
2: Ναι.
3: Εδώ τι είναι, Κασάνδρου. Και με άνδρου στον Εύεσμο. Στα δυτικά, στην Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπαδρέου, ο περιφερειακός γενικός είναι καθαρός.
2: Μάλιστα. Στην πόλη μας είχαμε αναμπουμπούλα στην αστυνομία. Σε αυτόφορες συλλήψεις συνολικά 14 άτομα. Προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί, τα συνέλαβαν. Όλα αυτά σε μια μέρα δηλαδή, σκέψου.
3: Πολύ δουλειά.
2: Μεταξύ αυτών και ένας 23χρονος οδηγός, ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ μπήκε ανάποδα με το γιο ταχύ στη Βασιλίση Όλγα. Τώρα να είσαι εσύ στην Όλγα και να δεις τον άλλο σου και τα. Πόσο ήπιες, ρε φίλε.
3: Μου έχει συμβεί, έτσι.
2: Εσύ να βγεις σε αντίθετο ρεύμα.
3: Αναδείς. Ναι. Μου έχει συμβεί, παιδιά. Ναι. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τι φάση.
2: Επίσης ένας 40χρονος άντρας, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα καφέ ψηλικών στην περιοχή της Αριστοτέλους.
3: Ναι.
2: Στον οποίο είχε παραβιαστεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο κατάστημα της επιχείρησης.
3: Ωραίος.
2: Με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής. Έκλεβε. Σου λέει από κάπου να βγάλω κι εγώ, ρε παιδιά.
3: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι δύσκολο.
2: Το μπουζουριάσανε κι αυτό.
3: Το να έχεις επιχείρηση στις μέρες μας.
2: Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν ξυπνήσει και στη ΔΕΗ, τα καταλαβαίνουν αυτά με τους μετρητές. Παλιά,
3: παλιά
2: φαντάζομαι θα κλέβανε αβέρτα ρεύμα. Που δεν είχαν και αυτά τα παλιά τα ρολόγια, τώρα σου λέει χαλασμένο το ρολόι.
3: Κάνανε. Πω, καλημέρα και στον Άκη, καλημέρα τρέλες. Είμαστε τρέλες.
2: Μόνο για τρέλες είμαστε.
3: Μόνο
2: εδώ στην
3: τρέλα στο τραζίστορ.
2: Επιστρέφουμε με τρέλα σε λίγο για να παίξουμε τα ίσια ανάποδα. Τελευταία μέρα που θα ακούσουμε το τραγούδι, θα το πάρει το ποτάμι αν δεν το βρείτε.
3: Κουράσατε.
2: Θα δώσουμε άλλη μια βοήθεια.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αεράκι. Ο Γιάννης λέει: Καρντάσια, μας φτιάχνετε τα πρωινά, στη διάθεσή μας, το τετράωρο στη δουλειά, μοιάζει τετράλεπτο. Είστε η λιαχτίδα μέσα στην καταχνιά της ψυχή μας. Φτάνει όμως κάπου, όπα λέει: Τρώμε και αλμυρά. Εντάξει, τα λέμε για να μην ματιαζόμαστε, Τζόνι.
1: Να τα λέτε, μας αρέσουν.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ 5 χρόνια και μας ανέχεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Καλημέρα και στη Μαρία, στην καλύτερη πρωινή μας παρέα. Λέει: Να συνεχίσετε έτσι υπέροχοι όπως είστε και να χαίρεστε όποιους έχετε επίσης για σήμερα. Και ο Γιώργος έστειλε μήνυμα το ξεμάτιασμα στο YouTube να το βάλουμε. Είναι μια ξεματιάστρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε τα ίσια ανάποδα, παρακαλώ.
1: 266-233, ένα τραγουδάκι παίζει ανάποδα. Βρίσκεται ποιο είναι και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για το κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Για ακούστε.

0: Σας δίνω τη βοήθεια την τελευταία, την σημερινή, ναι. Ότι μέσα στο τραγούδι ανάποδα η λέξη Islandis. Islandis. Islandis.
1: 266-233.
0: Τώρα σας έχω δώσει τώρα την απάντηση. Δηλαδή πιο εύκολο δεν μπορούσα να το κάνω.
1: Το έδωσα τώρα, μέχρι και εγώ το βρήκα δηλαδή.
0: Είπαμε γυναίκα τραγουδίστρια, παλιό το τραγούδι, έτσι, Zeros,
1: ναι.
0: Islandis. Είναι η μία λέξη που υπάρχει μέσα. Μην σας πω, σας έδωσα και τον τίτλο τώρα. Τι άλλο
1: τώρα
0: να κάνω, δεν μπορώ, πραγματικά.
1: Islandis και Islandis.
0: Islandis.
1: Islandis. 266-233. Σινεμά δεν θέτε.
0: Έχετε
1: δηλαδή
0: άλλα...
1: γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο.
0: Άλλα 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας να καταλάβετε το τραγούδι. Το βάζω ακόμη μια φορά.

0: έτσι δεν σωνεί.
1: Στο τέλος έσβησε εντελώς.
2: Οκ, άμα δεν το βρήκατε 266-233, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Θα το ακούσουμε ποιο ήταν και θα το πάρει το ποτάμι. Και αύριο θα παίξουμε καινούριο τραγούδι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ήτανε.
0: Νιώσε τη στιγμή. Είμαστε μαζί. Όλα είναι τέλεια. Σε ηκεντεύω.
1: Όχι μη. Συντέλεια ανάποδα ήταν Αιλέντης.
2: Αιλέντης, Αιλέντης.
1: Δυστυχώς, δεν πειράζει. Αύριο καινούριο τραγούδι, είναι ο Ζώζεφιν αμέσως τώρα. Τι κάνεις?

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαρίνα Σπανού είναι αυτή. Το ταξίδι εδώ στον Τραζίστορα 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Να πάρουμε και το τελευταίο τηλέφωνο που έχουμε για εξυπηρέτηση να προλάβουμε. Είχαμε κι άλλα, δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Θα μας στέλνω όλο τηλέφωνο στην εκπομπή. Τι να κάνουμε εδώ πέρα.
1: Τι πάθατε σήμερα.
0: Θα μας πει και το αφεντικό εδώ πέρα. Πληρώσαμε πολλά στα τηλέφωνα. Τι γίνεται. Πού παίρνετε.
1: Το παίρνουμε τώρα.
0: Τώρα ψέχουμε Ελένη. Είδες, ξεμπερδέψαμε του Κωνσταντίνου. Πάμε στην Ελένη τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τι πάει. Για να δω.
1: Μια Κωνσταντίνα, ένα Κωνσταντίνο και μία Ελένη. Τα μοιράσαμε ωραία.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, την Ελένη θα θέλαμε.
2: Η ίδια.
0: Χρόνια σας πολλά, Ελένη, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχετε μια χρυσή αδερφή, τη Σάσα, η οποία σας σκέφτηκε και έστειλε το μήνυμα.
2: Έχω την καλύτερη αδερφή του κόσμου.
0: Αλήθεια,
1: α, τι
0: τόσο καλή.
1: Αλήθεια, αδερφούλες, ρε παιδί μου.
2: Την καλύτερη, σε όλα μέσα είναι, με βοηθάει στα πάντα.
1: Και αυτή... τώρα που σε ακούει, δεν πρέπει να τη πει κάτι κι εσύ.
2: Ότι την αγαπώ και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
0: Και αυτή μας έγραψε στο Viber ότι σε αγαπάει και αυτή πολύ, πολύ και είσαι το μικρό της στήριγμα.
2: Είμαι η αλήθεια, όπως είναι και αυτή, και ας μην το καταλαβαίνει, να ξέρετε.
1: Αχ, μπράβο ρε κορίτσια, τι ωραία χρόνια πολλά, Ελένη. Πού είσαι, στη δουλειά?
2: Ευχαριστώ, είμαι στη δουλειά, ναι.
1: Πότε θα το γιορτάσεις?
2: Θα το γιορτάσω όλο το βράδυ.
1: Ω, μια χαρά, έτσι, μπράβο.
2: Ναι, ναι.
1: Αν και καθημερινή, θα κάνεις το κατητή σου, ε.
2: Κάτι θα κάνουμε, ναι, θα μαζευτούμε.
0: Άντε, χρόνια πολλά, το
1: χρόνια
0: πρωί να κρατάς.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Ωραία, βγήκε και αυτή η εξυπηρέτηση. Οι αδερφές σας συναντήθηκαν στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3. Οι αγαπημένες αυτές αδερφές σας, Σάσα και Ελένη, και πάμε στα ζώδια. Ναι.
1: Κριάρια, αν βρίσκεσαι σε σταθερή σχέση, θα νιώσεις την ανάγκη να προσφέρεις ασφάλεια στο σύντροφό σου, ίσως μέσα από μια γενναιόδορη κίνηση ή δώρο με συναισθηματική αξία.
0: Στους Σταύρους, αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μπορείτε να έχετε καλή συνεννόηση με το τέρι σας, αλλά και με τους συνεργάτες σας σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Δίδυμοι, λίγες εντάσεις θα έχετε στο χώρο της δουλειάς, δεν θα πρέπει να πτωηθείτε όμως και να χαλάσετε τη διάθεση.
0: Στον καρκίνο, μια καινούργια συναισθηματική γνωριμία κάνει την εμφάνισή της και σας αναστατώνει ευχάριστα.
1: Λιοντάρια, η μέρα φέρνει καλά νέα από τις υποθέσεις που σας απασχολούν. Έχετε βάλει ένα πολύ καλό πρόγραμμα στη ζωή σας.
0: Στους Παρθένους, οι δουλειές εξελίσσονται όπως πρέπει και οι διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων σας πηγαίνουν σύμφωνα με το αναμενόμενο.
1: Για τους Ζυγούς, τα οικονομικά σας θα σημειώσουν θετική άνοδο. Αν κάνετε δε μια γενική οικονομική στατιστική, θα δείτε ότι η πτώση δεν υπήρξε ποτέ.
0: Στους Ζυγούς, τα οικονομικά σας σήμερα.
1: Σκορπιούς,
0: όμορφα πράγματα συμβαίνουν γύρω σας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθείτε να φέρετε εις πέρα στις υποχρεώσεις σας είναι θετικές και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές λειτουργούν υπέρ σας.
1: Για τους τοξότες, με καλή ψυχολογία και εξαιρετική διάθεση, ξαλαφρωμένοι ίσως από άγχη του προηγούμενου έτους, προχωρείτε ακάθεκτη προς την επιτυχία.
0: Εγώ και είστε πολύ δημοφιλείς και εξαιρετικά περιζήτητοι τόσο στις παρέες όσο και στον οικογενειακό σας κύκλο.
1: Για τους συντροχούς, μια υπόθεση επαγγελματική που σας ταλαιπωρούσε λύνεται, άπαντες εκθιάζουν τις ικανότητές σας.
0: Και τώρα για τα ψαράκια, η ικανότητά σας να διαχειρίζεστε πόρους και να ανακαλύπτετε νέες πηγές εισοδήματος είναι παροιμιώδης σήμερα, μπράβο σας.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στα τελευταία τηλεοπτικά, ό,τι μου είχε απομείνει εδώ σε πάω. Just the two of us, η στιγμή που όλοι περιμένουμε, έφτασε, λέει εδώ ο τίτλος του άρθρου.
1: Πάρα πολύ περίεργο.
0: Τρελαινόμαστε για Just the two of us, δεν έχουμε χάσει επεισόδιο, δεν το συζητάμε. Φτάνει στο τέλος του το Just the two of us.
1: Και το βλέπα.
0: Σήμερα Πέμπτη έχει τον ημιτελικό και αύριο μεθαύριο Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Σε μια εβδομάδα, Pat Cute.
1: Α, ορίστε.
0: 9 παρα 10 το βράδυ, αν σε ενδιαφέρει η ώρα που θα ξεκινήσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπαίνει στην πιο κρίσιμη και συναρπαστική φάση του, διαβάζω.
1: Έπαιζε και Πέμπτες αυτό.
0: Έπαιζε, όχι, τώρα είναι εκτάκτος για να τελειώσει μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Η Μέρη Αργυριάδου και ο Σταν έχουν μείνει μέσα. Ο Μιχάλης Ιατρόπυλος και η Αγγελική Λιάδη.
1: Ναι.
0: Ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Φέη Θεοχάρη. Ο Δημήτρης Κουλός και η Δανιέλα Χατζή συνεχίζουν στην τελευταία αυτή φάση του Just the Two of Us.
1: Η Μέρη με το Σταν μου αρέσουν.
0: Και εγώ, κοίταξε, τραγουδιστικά η Μέρη Αργυριάδου πλάκα είναι καλή.
1: Ναι, ρε, εσύ, είναι καλή. Θα μπορούσε να έχει καριέρα γιατί έχει άλλες που δεν είναι τραγουδίστρες και είναι χειρότερες από τη Μέρη.
0: Και είναι και από εδώ, από την πόλη. Θεσσαλονίκη, δεν είναι.
1: Εννοείται και παλιά μας συνεργάτηδα, κάναμε και εκπομπές στο ίδιο ραδιόφωνο.
0: Ορίστε, τα χαιρετίσματά μας λοιπόν στη Μέρη.
1: Τα φιλάκια μας στη Μερούλα.
0: Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Λογικά θα περάσει, θα βγουν τα δύο ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στον τελικό, που θα είναι και όλα τα ζευγάρια για να τραγουδήσουν, να γίνει έτσι ένα ευχαρίστο πράγμα εκεί στο Just the Two of Us.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Dara σαρώνει τα παγκόσμια charts μετά τη νίκη στη Eurovision με τον Banga Ranga σε πληροφόρο.
1: Banga Ranga!
0: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, κέρδισε τη Eurovision. Το τραγούδι βρίσκεται στο top 10 του Spotify σε 21 χώρες.
1: Μπράβο.
0: Ενώ καταλαμβάνει την νούμερο 12 θέση στο Global Spotify Chart με 3 εκατομμύρια και πάνω από 3 εκατομμύρια streams έχει κάνει η
1: Dara. Αυτή κάνει τώρα μια καριέρα στα εξωτερικά, στα τέρματα.
0: Αρκεί να το εκμεταλλευτεί και να το συνεχίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο νούμερο 1 σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων Βουλγαρία, Αυστρία, Βέλγιο, Εστονία, Φιλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα βρίσκεται στο νούμερο 2, όπως και στη Λετωνία.
1: Είναι μας, καλέ.
0: Δεν ξέρω να σου πω
1: Spotify,
0: την αλήθεια.
1: Ελλάδα.
0: Όχι, αυτά είναι στα charts. Στα
1: charts.
0: IFPI, φαντάζομαι, πώς τα λένε αυτά τα επίσημα. Επιπλέον, το track συγκαταλέγεται στο top 3 του Genius Top Song Charts. Είναι ένα chart που αποτυπώνει τα πιο δημοφιλή τραγούδια βάσει αναζητήσεων και ενδιαφέροντος του κοινού.
1: Ναι.
0: Αποτελώντας το μοναδικό single εκτός του νέου άλμπουμ του Drake, που φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις για να καταλάβεις τις επιτυχίες. Συνθέτης και παραγωγός ο δικός μας Δημήτρης Κοντόπουλος. Επίσης, συμμετοχή έχει ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Μουνουάρ και η Νορβηγίδα δημιουργός Ann Judith Stockwick. Αυτοί είναι οι συνεργάτες που γράψανε το τραγούδι όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Και η τελευταία που σου είπα έχει κάνει και επιτυχίες στο χώρο της K-pop μουσικής.
1: Οπότε
0: δεν ήταν τυχαίο, ξέρεις, έχει πέρασει και η K-pop. Γι' αυτό και η Dara τα πήγε τόσο καλά εφέτο.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο, δεν προλαβαίνω για κάτι άλλο, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργύρο.
1: Δώσε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακουβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Παρατηρήτως.
1: Μία σπουδαία και άκρως υποσχόμενη είδηση έρχεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής δισκογραφίας.
0: Λέγε.
1: Η Νατάσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος,
0: ναι,
1: πρόκειται να αποτελούν το πρώτο καλλιτεχνικό σχήμα της ΚΑΤ. Πρόκειται για το νέο δισκογραφικό label που δημιουργείται σε στρατηγική συνεργασία με την Panic Entertainment Group.
0: Α, εταιρεία μουσική δηλαδή.
1: Ναι, η ΚΑΤ έρχεται με αυτόνομη. ΚΑΤ κόβο, όχι ΚΑΤ γάτα.
0: Ναι.
1: Με αυτόνομη καλλιτεχνική ταυτότητα και φιλοσοφία, έχει ως πρωταρχικό στόχο να αναδείξει έργα και δημιουργούς με έντονη προσωπικότητα και σύγχρονη αισθητική. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό σπίτι για καταξιωμένους αλλά και για νέους καλλιτέχνες, χωρίς περιορισμούς στα μουσικά είδη, μην ακούτε Μποφίλιου.
0: Ναι.
1: Κοινός παρονομαστής είναι η δημιουργικότητα και η διάθεση για έργα με ουσία.
0: Cut Records δηλαδή.
1: Ναι, Cut Records. Η Νατάσα Μποφίλιου είπε: λατρεύω τα νέα ξεκινήματα γιατί σου δίνουν μια καινούργια οπτική. Για μένα η Cut είναι ένα περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικότητας με ανθρώπους που γνωρίζω και αυτό με συγκινεί πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Αρσενάκος λέει: είναι χαρά και τιμή η διαδρομή της Cut να ξεκινά με αυτή την τριάδα. Με τον Καραμουρατίδη, την Μποφίλιου και τον Ευαγγελάτο.
0: Εμείς πότε θα υπογράψουμε?
1: Εμείς ακόμα δεν είμαστε
0: εγώ έτοιμοι. Δέχομαι να πάω στην ΚΑΤ, γιατί
1: στην
0: ήθελα να κλείσω στην Panic, αλλά είναι κάτι που μας ταιριάζει.
1: Σε άλλο label,
0: ναι, εντάξει, αφού θα είναι της Panic, εγώ κατάλαβα, απλά θα είναι...
1: to last.
0: Cut to last.
1: Έτσι, και έχει και πολύ ωραίο logo.
0: Ωραία.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν θέλω να πάω στην ΚΑΤ, πάνε εσύ πρώτος,
0: ναι,
1: και άμα τα πράγματα πάνε καλά θα έρθω κι εγώ.
0: Θα το στηρίξω, ναι, εταιρεία, γιατί όχι.
1: Η Ρία Ελληνίδου επιστρέφει δυναμικά με το νέο της τραγούδι Σαφάρι.
0: Σαφάρι, το θέλω τώρα να το ακούσω. Ποιο
1: Σαφάρι
0: είναι? Επιτυχία είναι σίγουρα. Δεν το έχω ακούσει.
1: Το τραγούδι,
0: ναι,
1: υπογράφουν η ίδια η Ρία Ελληνίδου μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, ενώ τη μουσική έγραψε ο Ισλάμ Φαθή με έντονο beat.
0: Α, θα είναι πάλι αράβικο.
1: Ναι, ναι, δυναμική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Το Σαφάρι είναι ένα single από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου. Δεν έχω στίχο τώρα να σου πω για
0: πότε κυκλοφορεί, ξέρεις?
1: Ναι, ξέρω. Κυκλοφορεί 29 του μήνα.
0: Α, την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Αργή.
1: Από την Panic Platinum. Mm. Λοιπόν, Παύλος Πιλάτος Κουνατίδης.
0: Ναι.
1: Δικό μας παιδί, ταλαντούχο. Μάντισα. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.
0: Mm.
1: Έτσι, πολύ ατμοσφαιρικό. Η Μάντισα. Αλέξανδρος Φράπας. Και στίχους, ναι, Έλενα Μάρα. Αυτοί οι δύο τη γράψανε τη Μάντισα.
0: Καλό τάξη εδώ.

0: Λοιπόν, ρεμπέτικο στον τραζίστορ 100,3. Θέλω να σου πω πως φροντίζω την επιδερμίδα μου. Το πρωί, πριν φύγω από το σπίτι, έβαλα και αντιλιακό. Είμαι εντάξει, ε?
1: Όχι, δεν είσαι εντάξει.
0: Γιατί δεν είμαι εντάξει?
1: Το μυστικό των Κορεατών είναι να το ανανεώνουν συνεχώς μέσα στη μέρα. Τώρα, βέβαια, για τα κορίτσια που έχουν το μακιγιάζ. Πώς θα το ανανεώσεις στον δρόμο?
0: Τι πρέπει να κάνω?
1: Κι όμως, με τα κορεάτικα αντιλιακά stick.

0: θα βρείτε στο Πλαγκόνα Skincare. Περάστε από, από τη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη, μπείτε στο Πλαγκόνα Skincare και βρείτε το δικό σας stick για εύκολη προστασία παντού. Ωραίο είναι το stick.
1: Το θέλω κι εγώ άμα είναι εύκολο.
0: Εννοείται, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το έχεις στην τζαντούλα σου, τσακ, τσακ, ανανεώνεσαι, φυλάκια, γεια σας.
1: Μπράβο.
0: Εξαιρετική η Πλαγκόνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η εκπομπή της Πέμπτης. Σας χαιρετούμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί έχει έρθει η Αντιγόνη Σπανού με άγριες διαθέσεις.
1: Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 2. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 7, ε.
0: Αύριο Παρασκευή. Ρε Παρασκευή, ρε.
1: Τέλεια.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
3: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Σκίνκερ. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
9: Μασούτης. Οικονομικά και

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σε όλους σας και φυσικά καλώς ορίσατε εδώ στο τρανζίστορ μας 100,3 στα ελληνικά μας και στα αγαπημένα μας. Η παρέα μας μόλις ξεκίνησε, πιστεί εδώ στο ραντεβού και στο μικρόφωνο. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν μαζί σου για τα επόμενα 180 λεπτά. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2, γεμάτα με επιτυχίες, με διαγωνισμούς, με σουσού, με επικοινωνία, με νέα, με σχολιασμούς. Τα πάντα όλα είναι εδώ. Σε λίγο έρχεται και η Ανδρομάχη, σου φέρνω όμως και Νίκο Βέρτη, αλλά και Κατερίνα Λιόλιου, με την οποία ξεκινάμε αμέσως τώρα. Φύγαμε λοιπόν να την ακούσουμε στο πάντα αγαπημένο λογαριασμός εδώ στο τρανζίστορ σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν ξέρεις ότι είναι προπαρασκευή, λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
μετά τις 11 σε αυτή την υπέροχη προ-Παρασκευή ή αλλιώς Πέμπτη, έτσι μια απλή ταπεινή Πέμπτη, 21 του Μάη, και φυσικά την περνάμε μαζί με τα καλύτερα. Σε λίγο σου φέρνω την απόλυτη, εννοείται Άννα Βύση με Κόντρα, Γιώργο Σαμπάνη, Από το Παρελθόν, τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια.

Εσείς τώρα 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη κόντρα. Κόντρα σε όλα λοιπόν και σε όλους θα πάμε. Είμαστε εδώ μαζί παρέα και αυτό έχει σημασία. Στον τρανζίστορα 100,3 κόντρα θα πάμε και στη διάθεση του καιρού, ο οποίος δεν ξέρω πώς την έχει δει. Οδηγείται στο να μας χαλάσει λίγο τα κέφια, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά έτσι υψηλή για να μας γεμίσει η υγρασία στη Θεσσαλονίκη μας. 28 βαθμούς Κελσίου θα ακουμπήσουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, μετά το μεσημέρι ξεκινούν οι πρώτες βροχές, γιατί αύριο περιμένουμε όχι απλά βροχές, περιμένουμε καταιγίδες και κατακλυσμούς. Λοιπόν, προετοιμαστείτε από σήμερα με ταινιούλα στο βράδυ στο σπίτι, με καναπεδάκι, με κουβερτάκι και όσον αφορά τις ώρες που θα είστε εκτός, παρακαλώ μία ομπρέλα, θεωρώ πως θα τη χρειαστείτε. Τώρα δυναμώνει την ένταση γιατί φύγαμε για Γιάννη Βαρδί, δεν το περίμενα, αμέσως τώρα στο τρανζίστορα 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Περάσαμε μέρες νομίζω να τους απολαύσαμε. Λεώνα Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, εδώ σε αυτή την εκπληκτική, ερωτική και πολύ ρομαντική μπαλάντα. Εννοείται στον τρανζίστορα 100,3. Τώρα θα σε πάω σε ένα άλλο τραγούδι το οποίο μας είχε τρελάνει αρκετά χρόνια πριν. 2005 πίσω στο χρόνο, 21 ολόκληρα χρόνια πριν, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Εκεί φυσικά που συνέβη η πρώτη νίκη της Ελλάδας. Νικήτρια αναδεικνύεται λοιπόν για λογαριασμό της χώρας μας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Σα χθες, παιδιά, το θυμάμαι. Και τη λίρα που υποτίθεται έπαιξε και βγήκαν από τα βρακιά του χορευτή και όλα. Είχα μάθει τη χορογραφία απ' έξω. Φύγαμε τώρα για Πανοκιά μου, ξέρεις πολλούς.

Μας πάρτι από τη Μαρσό και Billy Kirk στον τρανζίστορ 100,3. Και ποια είμαι εγώ τώρα να μην ευχηθώ στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη εκεί έξω. Σήμερα μεγάλη γιορτή 21 του Μάη και ήμουν ικανή πραγματικά να το ξεχάσω. Το παραδέχομαι, ενώ γιορτάζει και ο ίδιος μου αδερφός. Ντροπή μου μεγάλη. Λοιπόν, χρόνια πολλά εκεί έξω στη μισή Ελλάδα, τουλάχιστον σχετικά με το Κωνσταντίνο, που είναι πιο συχνό όνομα από όσο διαβάζω συγκριτικά με το Ελένη, να είστε.

0: στον τραζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολή. Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι να
1: μέσα
2: πεις,
1: ήμουνα.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, παγκότσα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, δεν κάνει ρε.
2: Εν ώρα υπηρεσίας.
1: Εν ώρα υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες διάβα.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώρισα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.

0: www.ipr.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η δεύτερη μας ώρα ξεκινά αμέσως. Είναι πρωινό Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής 21 του Μάη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ είμαι εδώ και καλωσορίζω εσένα που συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας στον Τρανζίστορα 100,3. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, έχω για σένα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα μέχρι και τις 2 που είμαστε μαζί. Ενώ σε λίγο σου φέρνω και διαγωνισμό, γι' αυτό θέλω να είσαι συντονισμένος και φυσικά συγκεντρωμένος και έσω έτοιμος για το Viber. Όλα αυτά σε λίγο. Τώρα φύγαμε για Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Αλέξανδρε λοιπόν και Άννα Βίση, γιατί εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Ελληνικά και αγαπημένα στο τρανζίστορ σου 100,3, 14 λεπτό μετά τις 12, και εννοείται συνεχίζουμε με τα καλύτερα. Σε λίγο σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό, τώρα Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος. Αλλά ευτυχώς, Αντώνη μου, σήμερα είναι προ-Παρασκευή και το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το σουκού. Πάμε παρόλα αυτά να τον απολαύσουμε μαζί αμέσως τώρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εντάξει, μας τρέλανε πάλι. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο Τρανζίστορ 100,3 εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω λίγο στα της τηλεόρασης, γιατί χθες το βράδυ δόθηκε το οριστικό τέλος στο Survivor. Προβλήθηκε λοιπόν το τελευταίο επεισόδιο στο Sky, στο οποίο ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος στις τελευταίες σεζόν παρουσιάζει το project, ανακοίνωσε στους υπόλοιπους παίκτες πως μετά τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Σταύρου του Φλόρου, νικητής βγαίνει ο ίδιος ο Σταύρος, τον οποίο φυσικά θα δοθεί και ολόκληρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Τώρα, δεν ξέρω αν οι παίκτες πριν από το γύρισμα είχαν ενημερωθεί για το τι ανακοίνωση έρχεται από τον Γιώργο Λιανό, αλλά εμένα από τις αντιδράσεις, που κοινώς δεν βλέπω Survivor, εντάξει, οκ, αλλά έκατσα να δω το συγκεκριμένο για να δω τι παίζει ακριβώς. Οι αντιδράσεις τους λοιπόν ήταν λίγο περίεργες. Ήταν σαν κάποιοι να μην το περίμεναν, κάποιοι να νιώσαν έκπληκτοι, άλλοι αδικημένοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Και μου έκανε και εντύπωση φυσικά τα τρομερά έτσι σχόλια τα οποία κυκλοφόρησαν στα social κάτω από αυτή την είδηση, από μερικούς ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι υποστήριζαν πως κακώς η παραγωγή αποφάσισε να σταματήσει το παιχνίδι, όποιος ήθελε θα μπορούσε να συνεχίσει για να βγάλει περισσότερα χρήματα. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, που όσο προχωρούν τα χρόνια γινόμαστε χειρότεροι. Βάζουμε το χρήμα πάνω από την ανθρώπινη ζωή, ενώ ένας παίκτης, ας πούμε, ακροτηριάστηκε. Εντάξει, τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πολύ καλά έκανε η παραγωγή και το σταμάτησε. Και τώρα θα δούμε κιόλας αν θα ξαναυπάρξει γενικότερα Survivor στους δέκτες μας. Ίσως ήταν και η τελευταία χρονιά. Φύγαμε τώρα για Χάρη Βαρθακούρη, αγαπημένο, χωρίς εσένα δεν υπάρχω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

με αγαπούσες, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Επειδή όμως εγώ και σε αγαπώ και σε σκέφτομαι, θέλω σήμερα το βράδυ να περάσεις καταπληκτικά. Γι' αυτό σε στέλνω θέατρο. Κρατάω 5 διπλές προσκλήσεις για 5 τυχερούς εκεί έξω που θα πάρουν και την παρέα σου. Άρα σύνολο 10 άτομα σας στέλνω όπως είστε στο βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ The Effect της Lucy Μπρέμπλ, το οποίο επιστρέφει στην πόλη μας και θα μείνει μέχρι και τις 30 Μαΐου στο θέατρο Αμαλία. Φυσικά να σου

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ. Κάποια λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία και σε παίρνω να φύγουμε για πρωτεύουσα, γιατί δύο εβδομάδες σχεδόν μετά από τους Μετάλλικα, οι οποίοι έκαναν ένα χαμό στο ΟΑΚΑ, μεθαύριο θα είναι στη χώρα μας και η Iron Maiden. Τι έχει παιχτεί φέτος, ρε παιδιά, με τις περιοδίες? Η Ελλάδα είναι σε όλες τις λίστες. Και επειδή μάλιστα το Σαββατοκύριακο διαβάζω πώς περιμένουμε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και Θεσσαλονίκη αλλά φυσικά και στην Αθήνα, το ίδιο το συγκρότημα, η παραγωγή μάλλον, έβγαλε ανακοίνωση και είπε πως ακόμη και καντάρια να ρίχνει, ρε παιδί μου, εμείς στη συναυλία θα την κάνουμε, οπότε οι fans να καταφτάσετε με τα αδιάβροχά σας. Εντάξει, ζηλεύω την ενέργεια αυτή, ακόμα και αν δεν ακούω τέτοια μουσική, πραγματικά το γουστάρω απίστευτα. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ φυσικά δεν πας πουθενά, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια.

0: χρόνια στα For All, είσαι lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
3: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
3: Βέβαια.
2: Ο Τζον τη λέει: η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
3: Ναι,
2: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
3: Τι πάθαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Μεσημεράκι 5η ή αλλιώς προπαρασκευής 21 του Μάη και για ελάτε, για κοπιάστε και όσοι ήρθατε με καθυστέρηση. Αλλά καλό αργά παρά ποτέ, εδώ σας περιμένω γιατί για ακόμα 60 τελευταία λεπτά θα είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ μαζί σου στο παρεάκι σου μουσικά και ραδιοφωνικά με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Σε λίγο σου φέρνω και ταινίες οι οποίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα στη μεγάλη οθόνη και φυσικά θέλω να μείνεις εδώ γιατί καταφθάνει και η Ευαγγελία και η Λένα Ζυγαρά, Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως ξεκινάμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λίγα λεπτά έχουν μείνει για να κληρώσω την θεατρική παράσταση. Τα εισιτήρια που έχω λοιπόν να σας δώσω για σήμερα το βράδυ για την παράσταση The Effect στο θέατρο Αμαλία. Σου δίνω λοιπόν λίγο χρόνο ακόμα. Μου στέλνεις το Viber 693-693-1003, ονοματεπώνυμο και ενώ τη λέξη θέατρο και μπαίνεις μέσα στην κλήρωση. Με βλέπεις, σου δίνω κι άλλη ευκαιρία. Και εμείς φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις αμέσως τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρίτη λοιπόν σήμερα, αυτό σημαίνει πως έχουμε νέες κυκλοφορίες στη μεγάλη οθόνη και σε πάω κατευθείαν να σου προτείνω τις δύο αυτές που κράτησα εγώ και που σίγουρα θα επέλεγα να δω. Πρώτη και καλύτερη, Star Wars. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται με αυτό το franchise. Είτε έχεις δει κάποιο προηγουμένως, είτε δεν έχεις δει κανένα, ειδικά το συγκεκριμένο, νομίζω θα σε κερδίσει και μόνο από το τρέιλερ. Star Wars λοιπόν, The Mandalorian and Grogu στη σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό, ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise στην ιστορία γενικότερα του σινεμά, συνεχίζει την πορεία του και στην προσπάθεια της καινούργιας δημοκρατίας του Τζιν Τζάριν και του Ντρόγκου να σώσουν τον Γαλαξία. Ενώ τώρα, αν είσαι μαζόχος ή μαζόχα και θέλεις μετά το σινεμά να γυρίσεις σπίτι σου και να μην μπορείς να κοιμηθείς γιατί θα φοβάσαι, τότε επίλεξε την ταινία Ο Επιβάτης. Νορβηγός σκηνοθέτης, ο Αντρέ Έρβερνταλ είναι γνωστός για την αγάπη του γενικότερα στα χόρορ, δεν σε αφήνει να κοιμάσαι. Αυτή τη φορά μπλέκει με παραφυσικά φαινόμενα και ένα ζευγάρι το οποίο βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο πιο λάθος σημείο. Περισσότερα δεν λέω, επιλέγεις όποιο θέλεις και σίγουρα περνάς τέλεια. Σε λίγο σου φέρνω και την απόλυτη αναβίση, γιατί Αντιγόνη Σπανού και Άννα Βύση πάνε πάντα μαζί. Πέτρος Γιακοβίδης σε πολύ λίγο. Τώρα όμως, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις?

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εξαίρεση λοιπόν από την αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη Αναβίση στον τρανζίστορα 100,3. Δεν είμαι μόνη μου, έχουν καταφτάσει καινούργια μηνύματα, καινούργια Κροατές. Και καλωσορίσατε φυσικά και τα φιλιά μου να δώσω και στην Ευτυχία και στη Γογό και στην Άννα και στον Νίκο και στο Βασίλη, οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα στο Viber, γιατί επικοινωνούμε καθημερινά εκεί. Λοιπόν, τώρα σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, σε σημείο που μου κάνει εντύπωση. Φτού Παναγία μου, να μην το ματιάξω, γιατί είμαι και λίγο γκαντεμόσαυρα, το παραδέχομαι. Έχουμε μόνο ελάχιστες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, δηλαδή προς τα ανατολικά, εκεί στο ύψος της Μπότσαρη, με τη Βούλγαρη, τίποτα άλλο. Και φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο, δυο ζωές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: χόρεψε λοιπόν από τον πάντα υπέροχο και αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη στον τρανζίστορ 100,3. Και κάπως έτσι σας χαιρετώ για σήμερα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 και εννοείται θα είμαστε μαζί και αύριο στις 11 Παρασκευιάτικο, ωραίο και ζεστό όπως κάθε αγαπημένη μας Παρασκευή. Θα σας περιμένω εδώ. Τώρα στην παρέα ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα το απογευματινό σας το ραντεβουδάκι με τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Βίλιαμ στο Daily Couscous. Σας περιμένω λοιπόν αύριο Παρασκευή να είστε εδώ και να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, συντονισμένοι πάντα εδώ στα ελληνικά και αγαπημένα. Φίλια πολλά σε όλους!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
2: Νούμερο 2.
4: Πες

0: 13 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολή. Ορίστε. Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι
1: μέσα
2: να πεις,
1: ήμουν.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.

0: εβδομάδα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Ημέρα 5η, 21 του μηνός. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 2 με 5. Θα περάσουμε μαγικά, τρεις γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Για συντονιστείτε, πάρτε ωραίο καφεδάκι και έλατε να βουτήξουμε στις επιτυχίες. Νίκος Απέργης, Νότης Φακιανάκης, Έλενη Φουρέιρα. Κάπως έτσι ξεκινάω και τώρα αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά και πάμε να τα απολαύσουμε.

Δισκοτέκ Ελένη Φουρέιρα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και στις Ελένες, να είστε γεροί και δυνατοί. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα και τις ευχούλες για δικά σας άτομα, γιατί εδώ τα κάνουμε όλα και αφιερώνουμε. Το Δωρή Φέρει τώρα είναι ο ύμνος, είναι το είπες και παίζει δυνατά.

Ιουλία Καλυμάνη, αλλιώς μαμά Ιουλία, και με εξόδεψε σε ολοκένουργιο τραγούδι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και γενικά δικάζει η Ιουλία μας. Θέλω λίγο να πάμε στο Survivor, όπου τελείωσαν παιδιά τα γυρίσματα με μια απόφαση έτσι συνενετική και από την παραγωγή αλλά και από τους παίκτες, και τα 250.000 ευρώ άξια και δίκαια πηγαίνουν στο Σταύρο Φλόρο, διότι είναι πραγματικό Survivor και επέζησε από κάτι τόσο αιχμηρό και τόσο επώδυνο, μπορώ να πω εγώ. Καλά το σκέφτηκε η παραγωγή, παιδιά. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Αν δεν έρθεις εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: ήταν για μας.
1: Αυτός είναι ο Γιάννης Βαρτής και δεν το περίμενα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 2.30 και έχουμε ακόμα πολύ σου να κάνουμε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω και τις ευχούλες για τους δικούς σας ανθρώπους, Κωνσταντίνους και Ελένες, Κωνσταντίνες. Και φυσικά τώρα έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Απέργης και Δάφνη, αλλά και Αντώνης Ρέμος. Προς το παρόν, για μένα. Παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Κυριάδου στην παρέα σας. Και έχει ξεσπάσει σκάνδαλο, παιδιά, στη Μολδαβία με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής της Eurovision, αλλά και με την ψηφοφορία του κοινού. Διότι η γειτονική Ουκρανία πήρε από τη Μολδαβία 0 βαθμούς, αλλά και η ίδια 3 βαθμούς από το κοινό. Και όπως καταλαβαίνετε, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αν δεν δώσει τη γείτονα χώρα έστω και ένα βαθμό, κάτι πάει λάθος. Τελικά έγινε έτσι ένα.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky.

0: Λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως Μωράκι, Ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
1: Ναι,
0: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς. Το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
0: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
1: Τι πάθαμε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Άρε με και πέρα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργη και Γιουργέδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα 3 και 2 πρώτα λεπτά και έχουμε Θοδωρή Φέρη, Κωνσταντίνο Αργυρό, Νίκο Οικονομόπουλο για την αρχή της δεύτερης μου ώρας και πάμε να ξεκινήσουμε με το όπου και αν πας είναι αγαπημένο, παίζει δυνατά και εσείς απολαμβάνετε παρέα μαζί μου μέχρι και τις 5.

Τι να πεις για αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα μου, Θοδωρής Φέρης και Πλάτη εδώ στο Transistor 100,3. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε τώρα. Ρε Ελληνίδου έρχεται.

Και απόψε θέλω ο Πέτρος Εκοβίδης στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Την καλησπέρα μου όμως να πω και στον Τέο, ο οποίος λέει καλησπέρα στην πριγκίπισσα των ραδιοφώνων και παραγωγών. Εντάξει, όλα τα άκουσα για τον Ταύρο λέει χθες. Έτσι, μπράβο, γιατί λέμε και ζώδια εδώ, παιδιά. Και φυσικά προσέχουμε για να έχουμε. Όλα σας τα λέω. Γιώργος Σαμπάνης, και δεν μ' αγαπούσες, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Και του λεγαρμπή, πάμε λίγο τώρα στο dating, γιατί υπάρχει μια νέα τάση που λέγεται η challenge και σημαίνει να είσαι συναισθηματικά διαθέσιμος και να δείχνεις με ενθουσιασμό και πραγματική προσπάθεια τα αισθήματά σου. Και πώς το καταλαβαίνεις αν τα έχει όλα αυτά ο σύντροφός σου? Σε ακούει ενεργά και θυμάται, κάνει ουσιαστικές ερωτήσεις, αναλαμβάνει τα οργανωτικά από το να κλείσει ένα τραπέζι μέχρι κάτι σαν ταξίδι, ας πούμε. Γιορτάζει νίκες και μιλάει ανοιχτά για τα συναισθήματα. Κάπως έτσι θα το καταλάβεις. Και νομίζω ότι αυτή η τάση ήρθε για να μείνει. Υιοθετήστε την, παιδιά.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ψάχνω να βρω και Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Τον Ακύλα τώρα συνάντησαν φυσικά οι δημοσιογράφοι και τον ρώτησαν για τα πάντα. Γιατί του λένε, ζήτησε συγγνώμη από το ελληνικό κοινό. Ζήτησε συγγνώμη, λέει, γιατί δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Είχαμε όλοι θορυβηθεί από τα στοιχήματα και νομίζαμε ότι όντως θα πάμε πολύ καλύτερα. Εγώ έδωσα ό,τι είχα μέσα μου. Φυσικά ένιωσα και ένα αίσθημα εγκατάλειψης όταν έφερα τη 10η θέση. Ένιωσα ότι θα με εγκαταλείψετε όλοι. Όμως τώρα έχω συνέλθει, το έχω ξεπεράσει. Και πάμε για μια αλμπουμάρα που βγαίνει σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες.
3: Ορίστε.
2: Και πάρα πολύ το χάρηκα.
3: Τους χαιρέτησε.

0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 4 παρά ένα λεπτό και έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη εδώ στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να πηγαίνει όμορφα αυτή η 5η, 21 του Μαΐου, τελική ευθεία αυτού του μήνα για να μπούμε στο καλοκαίρι. Ωραία θερμοκρασία θα πω εγώ. Και Φιμπρίο έχουμε, καφεδάκι έχουμε, εγώ έχω, εσείς ελπίζω. Συνεχίζω λοιπόν με Γιώργο Μαζονάκη, Ανά Βύση και Γιώργο Κακοσέο. Είναι οι επιπτώσεις, άκρος μαζονακικό τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Και μείον ένα πρόβλημα. Γιώργος Κακοσέως εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται. Υπεύθυνος.

αυτό κι αν είναι ωραίο τραγούδι. Φορτηγόλο, καινούριο Πανατάσα Θεοδωρίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στη Στέλλα, η οποία είναι εδώ συντονισμένη και φυσικά άκουσε και το τραγούδι της, γιατί σαν το λογαριασμό για τη Στέλλα δεν έχει. Πάντα εδώ συντονισμένη. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα μέχρι και τις 5. Εσείς παραμένετε εδώ με καφεδάκι αναχείρας. Έχουμε να πούμε και για Ελένη Ράντου και Βασίλη Παπακοσταντίνου. Υπέροχο ζευγάρι. Τώρα Νίκος Βέρτης και αν ήξερες, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

Τι κάνεις, Νίνο και Ζωζεφίνη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Ελένη Ράντου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στο τέτα τέ του Τάσου Τρίφωνος και μίλησε για όλα. Λέει, πολλές φορές η γυναίκα χρειάζεται να περάσει τα 50 για να πάρει ένα respect. Εγώ στα 60 το ένιωσα αυτό. Υπάρχουν στιγμές, μάλιστα, που νιώθω ότι έχει σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας το σανίδι. Όσον αφορά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, μπορεί, λέει, να είναι ωραίο να έχει ένα μύθο δίπλα σου, αλλά ακόμα τόσο δύσκολο είναι να ζεις με αυτόν. Έχουν περάσει και τρεις κρίσεις σαν ζευγάρι, όμως είναι ακόμα. Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Είπες λοιπόν και τι δεν είπες, Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3 και αυτός ήταν ο ύμνος. Γεωργία Γεωργιάδου, στην παρέα σου και στον αέρα της πόλης από τις 2, από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο περίπου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου, παιδιά μου, όμορφα. Αύριο να ανανεώνουμε το ραντεβού για τις 2 ακριβώς έως και τις 5. Παρασκευούλα Ζάχαρη, πότε πήγε η Παρασκευή? Χριστέ μου, αύριο Παρασκευή λοιπόν και κλείνουμε υπέροχα την εβδομάδα. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ που παίζουν ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
2: Νούμερο 2.
4: Πες μου το.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
5: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά πως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
5: Βέβαια.
2: Ο Τζόνι τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
5: Ναι,
2: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
5: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς. Το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
5: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
5: Ρε, τι πάθαμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. 11 years, one Salonica,
8: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
9: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
14: Και τώρα, στο

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλό απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Βελιτσιάης και αυτό είναι το τέλειο playlist στον Τρανζίστορ 100,3. Έχουμε στη διάθεσή μας 60 λεπτά για να ακούσουμε τα καλύτερα των καλύτερων. Μέσα σε όλα αυτά έχω επιλέξει και κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι παλιό από Άννα Βύση. Πιστεύω μόλις το ακούσετε θα πείτε ναι ρε, εσύ, τι τέλειο τραγούδι διαλέξατε από τα παλιά για το τέλειο playlist. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το 60 λεπτό με Αντώνη Ρέμο. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες.
2: Ορίστε.
1: Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι να
1: μέσα ήμουν.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, προχώρησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ναι, δεν κάνει ρε.
2: Εν ώρη υπηρεσίας.
1: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκια.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες διάβα.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε, ένα απόγευμα Πέμπτης, ένα εορταστικής Πέμπτης, χρόνια πολλά στο κορίτσι μας εδώ απέναντι.
1: Για ακόμα μία φορά χρόνια πολλά, θα χρόνια πολλά μέχρι στο τέλος σήμερα. Ναι, θα μου πεις γιατί δεν μου λέει κανένας, τουλάχιστον να μου πείτε εσείς όσες περισσότερες φορές γίνεται.
0: Ναι,
1: είναι του λόγου του ονόματος.
0: Ναι, λόγω του ονόματος.
1: Δεν το συνδέει κανένας, δηλαδή πολλοί μπορεί να γιορτάζουν και να μην το ξέρετε, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα, τέλος πάντων.
0: Και πάμε, λέει, και τα κρύβε αυτό. Ναι, και γίνεται όλο πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική. Με και την καρμπή ξεκινήσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, πες μου.
0: Υποσυνείδητο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας.
0: Τέλειο. Πάρα πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να πω ότι για σένα που σε ενδιαφέρει να κάνεις και οικονομία, ένας μασώτης είναι δίπλα σου, έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου, για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Κατεβάζεις το application του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη βλέπεις ποιος μασώτης είναι δίπλα σου, δεν ξεχνάς οι coupons, οι orders και φυσικά την προσφορά της ημέρας.
1: Ακριβώς. Ο διαδραστικός χάρτης, παιδί, σας χρειάζεται, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί μπορεί να είναι δίπλα σας εκεί πέρα, αλλά θα πάνε διακοπές τώρα, ξεκινάνε διακοπούλες.
0: Έτσι.
1: Οπότε μην το ξεχνάτε.
0: Οπότε
1: αυτό.
0: Δείτε τι και πώς. Λοιπόν, Ελένα Ζευγαρά έρχεται, μαύρο φεγγάρια, εμείς μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στις αρχές.
1: Έχουμε 2 ώρες ακόμα μπροστά μας. 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολύ σου. Μην ξεχνάτε να μας στείλετε και τα μηνύματα στα social media, όπως επίσης και για το Daily Throwback. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας έτσι μια προσωπική μου στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Προσωπική, τέλος πάντων. Κάτι ψάχνω, anyway. Και ψάχνω κάτι καρέκλες. Και μπαίνω τώρα σε ένα χάρτη για να δω στο μαγαζί που έχω δει και το χάρτη αυτό κάπου είναι στην Κατερίνη. Και πατάω πάνω λοιπόν, τέλος πάντων, για τα καταστήματα αυτά στην Κατερίνη. Πατάω πάνω και έχω κάνει αυτό τώρα. Δεν ξέρω να το κάνετε και θέλω να μου πείτε. Που πας στο χάρτη και λες πού θα πάω, πού θα πάω διακοπές, π.χ. Και πας πάνω στο χάρτη και κοιτάς πού είναι, ξέρω πού η θάλασσα ή πάνω στη θάλασσα τι μπορεί να έχει. Και καμιά φορά συνειδητοποιώ πόσο. Ενώ δεν θέλω τον εαυτό μου γεωγράφο, γιατί όντως και επειδή έχω γυρίσει λίγο την Ελλάδα και όχι μόνο, υπάρχουν στιγμές που λέω, κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε, εκεί ήταν, απέναντι εκεί. Από εκεί είναι, ή απέναντι από εκεί είναι, ή ήταν, ας πούμε, απέναντι από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ναι, okay, αλλά δεν θα τον έκανα ποτέ αυτή τη σύνδεση εγώ. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να μάθεις γεωγραφία είναι αυτός. Να μπαίνεις μέσα στο. Ή να παρακολουθείς τη Μαράγδα, μάλλον στο TikTok, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να παρακολουθείς?
1: Τη Μαράγδα στο TikTok, την έχεις δει?
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με το πολύ cool και το.
0: Όχι.
1: Δεν το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Θα τρελαθείς εσύ.
0: Θα τρελαθείς.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Άστο να μην το δω τότε. Άμα είναι να πάω και στον Δαφνί, γιατί είμαι οριακά.
1: Θα τρελαθείς με την καλή έννοια, γιατί είσαι και εσύ άνθρωπος που σου αρέσει να έχεις γνώσεις και τη ρουφάς τη γνώση. Οπότε. Ναι.
0: Παραγνωριστήκαμε που λέει. Εγώ, όχι αστεία. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πες και θα έρθω. Αυτή είναι η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και τι ωραίο βίντεο κλιπ και τον Dirty. Το είδες? Το Dirty που έβγαλε, που ήταν το τραγούδι που είχε βάλει για την Eurovision.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν ο γάμος με το Φάνη Λαμπρόπουλο που έφυγε κόνη μεταξύ.
1: Από
0: την κόνη του.
1: Όλοι. Ναι, ναι, ναι. Χαμός ήταν.
0: Τα πάντα όλα.
1: Χαμός ήταν.
0: Μόνο εμένα δεν κάλεσε στο γάμο αυτό.
1: Γιατί δεν σε κάλεσε? Είχατε κάνει τη συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την είχατε κάνει μετά έβγαλε το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το.
1: Και δεν σε κάλεσε. Δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, η Χρυσίδα Γκαγκούτη δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Οπότε.
0: Αλλά δεν πειράζει. It's okay.
1: Α,
0: δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Τι είμαι.
1: It's okay με αυτό.
0: Μαγιονέζα, να πηγαίνω με όλα. Ωραίο πράγμα, αλλά δεν είμαι.
1: Ωραίο πράγμα. Ναι.
0: Δεν είμαι μαγιονέζα.
1: Όχι.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, okay.
0: Δεν είμαι, πηγαίνω με όλα. Ελένια.
1: Εντάξει, okay. Πας με όλα όμως. Έχεις τον τρόπο εσύ.
0: Και έχεις τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Άστα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τέλειο κουσκούσι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και βλέποντας τώρα το τραγούδι που έρχεται. Μα παπα, υπέροχα. Βλέπω εδώ, ναι, ότι ένας άνθρωπος τον συλλάβανε γιατί την υποπτήσε για το θάνατο του πατέρα του.
1: Ναι.
0: Που κληρονόμησε τα πράγματα από εκεί πέρα. Ναι.
1: Άνθρωπος αυτός. Μάλιστα. Στο χώρο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Τι να πω, δηλαδή μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, βλέποντας και το καινούργιο τραγούδι τώρα που έρχεται εδώ πέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Ισ Καμπάνες, είδα και το όλο το άλμπουμ που βγάζει. Στην ουσία βγάζει όλα τα νησιώτικα ξανά. Ναι. Απλά τα βγάζει σε μια international μορφή γιατί αυτό βγαίνει από τη Warner Cosmos.
1: Αν δεις,
0: ναι, βγαίνει από την Pentagon, 10K, Warner Cosmos. Είναι 850 labels. Άμα δεις δηλαδή και στην Lady Gaga και στους διεθνείς, πάντα είναι 15.000.
1: Δεν έχω καταλάβει αυτά με τα labels και μετά πώς λειτουργεί, να σου πει πολύ περίεργο.
0: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, μια μεγάλη ομάδα φτιάχνει πιο μικρές για να διαχειρίζεται τα project, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Okay. Κάτι που σημαίνει και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
0: Δεν είναι τόσο μικρές, εμάς είναι λίγο πιο μεγάλες οι ομάδες. Είναι πιο. Δηλαδή. Είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Απλά είναι άλλα τα marketing plan και άλλα τα. Πώς το λένε, άλλη η οργάνωση που γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή, η οργάνωση στο εξωτερικό έχει να κάνει με μήνες. Τέλος πάντων, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφω.

0: αυτή είναι η Αναστασία. Βρέχει, ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Και μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε γενικότερα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στο εσωτερικό.
1: Θεωρώ ότι πάντως αναλογικά όσον αφορά τον κόσμο, μάλλον το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μια, η Ελλάδα που είναι 10 εκατομμύρια. Και προφανώς στην Αμερική, για παράδειγμα, αν το label αυτό μπορεί να απευθύνεται στο 1 εκατομμύριο, σου λέω εγώ τώρα, στην Αμερική μπορεί να απευθύνεται σε 5 το μικρό αυτό label που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου τώρα το
0: στο
1: κάνω.
0: Κοίτα, επίσης θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει και με την ψηφιακή κάρτα, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Που πρέπει να χτυπάς κάρτα ψηφιακά και το ένα και το
1: στις
0: άλλο.
1: Στις δουλειές,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι πάρα πολλά μαγαζιά που καθόντουσαν, ας πούμε, μέχρι τις 2-3 τη νύχτα,
1: ναι,
0: κλείνουνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή κάρτα. Μπορείς να τσεκάρεις κανένα πάσα ώρα και στιγμή το ωράριο κτλ.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σωστό και νόμιμο αυτό, δηλαδή να τσεκάρεις τα πάντα. Αλλά βλέπω ότι πλέον τα μαγαζιά 12 η ώρα κλείνουν. Δηλαδή πάμε σε ένα μοτίβο τύπου εξωτερικού.
1: Λόγω της ψηφιακής, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν το προσωπικό να έχει παραπάνω,
0: ναι,
1: ώρες.
0: Ναι,
1: αυτός
0: γιατί πρέπει.
1: Λόγος.
0: Ναι.
1: Μόλις.
0: Παλιά βάζει μια υπερορία και τελείωνε. Τώρα πρέπει να κάνεις διεύρυνση ωραρίου, νομίζω. Δεν είμαι και 100%. Δεν έχω καταλάβει, μου τα εξηγούσανε κάπως, αλλά δεν είναι ότι ήταν και το.
1: Γενικώς αλλάζουν πάρα πολλά.
0: Αλλάζουν πολλά. Πολλά. Αλλάζουν πολλά. Και αλλάζει και ο τρόπος που διασκεδάζουμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Λάθος, Ηλίας Βρετός.
1: Ναι.

μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμός. Εγώ περνάω μια δυσκολία με την αλλεργία μου.
1: Ακόμα,
0: αλλά
1: συνεχίζεις, παιδιά, δεν έχει
0: παιδιά,
1: σταματήσει.
0: Μέχρι, μέχρι ναι, τα ναι, μέσα ναι, του Ιουνίου θα ταλαιπωρηθώ. Ναι. Το ξέρω.
1: Προσπαθώ... Απλά θα ταλαιπωρηθείτε κι εσείς μαζί μας.
0: Προσπαθώ. Γιατί χαρακτήρα ταλαιπωρώ τον κόσμο.
1: Πλάκα κάνω.
0: Α. απλά προσπαθώ να μην πάρω τόσα χημεία. Όσοι κανονικά.
1: Δεν υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος, ρε παιδί μου, να την αντιμετωπίσεις μια αλλεργία. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει,
1: σκέφτομαι.
0: Να κάθομαι σπίτι μου με το condition, να μην έχω μέσα σε καμία επαφή με. Με πώς το λένε.
1: Με εξωτερικές.
0: Με αλλεργικούς παράγοντες, ναι, που μπορεί να είναι σκόνη. Στη δική μου την περίπτωση είναι σκόνη, είναι η ανθοφορία πάρα πολύ. Δηλαδή μυρίζουν, ας πούμε. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανθοφορία.
1: Στην αμοργό, όταν είσαι, αν πας τέτοια περίοδο πάλι, σε πιάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα. Απλά στην αμοργό πηγαίνω λίγο και στη θάλασσα.
1: Οπότε ανοίγει λίγο
0: και λίγο σύστημα. Αυτό με έχει βοηθάει. Σύστημα. Όχι ότι, δηλαδή με ανακουφίζει.
1: Okay.
0: Απλά τα αντισταμινικά μου δημιουργούν μια έντονη υπνηλία εμένα.
1: Σε όλο
0: που σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποια που θεωρητικά δεν τη δημιουργούν, απλά εμένα αυτά δεν με πιάνουν.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
8: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
7: Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
8: Βέβαια.
7: Ο Τζόνι λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές. Κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
8: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
7: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
8: Ρε, τι πάθαμε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
9: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
10: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθεί

0: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Μερία Ελληνίδου, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Εξηγήστε μου, και έχουμε πολλά να εξηγήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά, σε εσάς που γιορτάζετε, σε όλους σας που γιορτάζετε, αλλά και που έχετε τα γενέθλιά σας. Μεγάλη γιορτή μεν σήμερα, αλλά και πάρα πολλά γενέθλια υπάρχουν εκεί έξω. Οπότε, ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα σας, ένας Μασούτης. Και ένας που έχει κάτι και Πέμπτη. Ωραία μέρα η Πέμπτη.
0: Ωραία.
1: Το μικρό σαν.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία μέρα. Να βγεις έξω. Να πάει καλά, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, 10 φορές περισσότερο ωραία μέρα η Πέμπτη. Να βγείτε έξω να κάνετε τη βόλτα σπίτι, να καλέσετε κόσμο. Να πάτε μέχρι το Μασούτι, 2-3 πραγματάκια θα πάρετε. Εμείς θα κάνουμε λογικές επιλογές του Μασούτι, μια χαρά. Θα πάτε, θα χτυπήσετε και τη μάσκα, θα έχετε και έκπτωση στο λογαριασμό σας, 250 πόντι, 200 πόντι, συγγνώμη, 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού. Και αν επιλέξετε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που μόλις σας είπα, πιο γρήγορα. Γιατί έχετε διπλάσιους πόντους. Οπότε τι άλλο θέλετε.
0: Τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, Νίκος Βέρτης έρχεται, πρόσεχε καλά και επιστρέφει.

0: ωραίο τραγούδι αυτό από τον Νίκο Απέργη και την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο ένα τελικό σκοσί είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχει έρθει αυτή η ώρα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας σε Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok για το Daily το Throwback.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά. Εγώ είμαι εδώ, στα κοντινά, το 2018.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ένα τσιγάρο διαδρομή που λένε. Λοιπόν, την μουσική έχουν γράψει.
1: Ναι, τη μουσική έχουν γράψει
0: ο Άντερβιου, ο Βασίλης ο Κουμεντάκου και ο Λεωνίδας ο Σόζος.
1: Άντερβιου, Λεωνίδας, ο Βασίλης Κουμεντάκου. Δεν είναι ζω... Πότε είναι?
0: Το 2018.
1: Δεν είναι Ζώζεφιν? Γυναίκα καλλιτέχνητα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνητα.
1: Οκ, η Ζώζεφιν.
0: Ναι, το έχεις τραγούδι.
1: Για πες.
0: Για αυτά τα μάτια εδώ και μήνες δεν κοιμάμαι. Στα δυο σου χείλη έχω κολλήσει και φοβάμαι.
1: Δεν σε μάγισε συνήθω μου χαρακτηρίζω. Αν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που το. Γι' αυτό καλημέρα σε ένα.
0: Ζώζεφιν.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς.
1: Εγώ
0: είμαι τρελός για σένα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Κι εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο.
1: Κάτι έχανα στο μέτρο και λέω εγώ είμαι τρελός για σένα, τι λέει.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, πήγα λίγο πιο γρήγορα στο the point που λένε.
1: Λοιπόν, είναι η Lily Collins στη Μύκονο.
0: Το είπαμε και πριν καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι είναι στη Μυκονία, αλλά παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι πάει στις παραλίες της, γίνεται ένας χαμός, εντάξει, την κυνηγάνε από πίσω, παντού, από το πρωί, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε τα γυρίσματα μέχρι το βράδυ.
0: 8 ώρα το πρωί.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι έχουν έρθει τώρα αυτοί να κάνουν τα γυρίσματά τους στη Μύκονο και στους ανεμόπλους, που είναι χαμός, αέρας, αντίο ζωή. Τι μαλλί να κάτσει.
0: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Τι μαλλί να κάτσει. Τι βουτιά να κάνουν τώρα Ιούνιο μήνα στη Μύκονο που τα νερά είναι που είναι τους άλλους κρύα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας έρχονται για να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Από το θέμα είναι ότι αν από τις 8 ώρα το πρωί γυρίζουν μέχρι το βράδυ, δεν θα έχει και κουράγιο ο Χριστιανή να κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια σκηνή τέλος πάντων που θα είναι με το μαγιό ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί περνάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ή ταλαιπωρούνται. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λένε ότι παιδί μου, όταν είσαι στο Hollywood, περνάς καλά. Γιατί έχουν πάρα πολλούς που σε ντουμπλάρουν, που σε κάνουν, που
1: σίγουρα
0: σε ράβουν.
1: Δηλαδή εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει από την αλτροσμή που λες αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Τώρα, ας πούμε, είναι το φεστιβάλ των κανόνων, παράδειγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω χάσει μια τέτοια καριέρα.
1: Τι καριέρα?
0: Χολιγουντιανή. Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, είχα πάει στο RADA, Royal Academy of Dramatic Arts.
1: Okay.
0: Και είχα κάνει ένα. Σαν σεμέστερ λέγεται, ρε παιδί μου, που είχα κάνει το Shakespeare One.
1: Okay.
0: Και τότε ο καθηγητής μου, καλή του ώρα ο κύριος Φιλ, μου είχε πει ότι είμαι τόσο μεγάλο ταλέντο που αν ασχοληθώ, όταν θα φτάσω σε ένα σημείο να διδάσκω την τέχνη της κωμωδίας και ότι θα γίνω τεράστιος ηθοποιός στο Hollywood.
1: Και γιατί το άφησες?
0: Γιατί το πίστευα μόνο εγώ και αυτός. Δηλαδή όταν το είπα στους δικούς μου γελάγανε.
1: Είδες πώς.
0: Και μου λέγανε ότι θα είμαι σαν αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που ο άλλος πουλούσε τα χωράφια του για να κάνει ταινία.
1: Ρε Παναγιώτη, όταν λες τους δικούς σου, τι εννοείς, ας πούμε?
0: Δεν είχα και πολλούς τότε. Είχα τον παπά μου και τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ήταν μαζί μας.
1: Ναι, αλλά στο λέει κάποιος που ξέρει και γνωρίζει και είναι καθηγητής και στέκει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εγώ είχα και ένα θέμα, θα σου πω επειδή.
1: Ντροπής.
0: Όχι, δεν, καμία ντροπή δεν έχω. Αν είχα ντροπή, θα κάνει και άλλη δουλειά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι δεν είχα πολύ καλή χρήση της αγγλικής. Δηλαδή βασανιζόμουν πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: για να φέρουμε φλούν.
1: Και η Σοφία Βεργκάρα δεν έχει πολύ καλή χρήση.
0: Έχει ένα αξάν όμως και ένα τέτοιο. Εγώ δεν είχα ένα αξάν, φαινόμουν σαν να είμαι από την
1: Γκράβαλα. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και το κάνουν.
0: Δεν το εκμεταλλεύτηκα.
1: Ατούς.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή σε αντιλικού κρούσινη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Εορτάζουσα κιόλα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όλου εσά που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσά που έχετε τα γενέθλιά σα.
1: Βεβαίω, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι. Και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντω.
0: Για τη διεθνή μου καριέρα.
1: Για τη διεθνή σου καριέρα γενικότερα. Που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε στην Ελλάδα, επηρεαζόμαστε πολύ τελικά από το τι θα πούνε οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό.
0: Κοίτα, θα σου πω, εάν σου ξαναλέω, είχα μια κι εγώ καλύτερη χρήση της αγγλικής. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε, εγώ έμαθα αγγλικά στην Αμοργό.
1: Οκ. Okay. It is what it is.
0: It is what it is. Δεν τα έμαθα στην ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού.
1: Ναι, για να πεις ότι θα μπορούσα να.
0: Αρχή για να είμαι λίγο πιο fluent κτλ. Ούτε να πεις ότι είχα και ένα πλαίσιο πολλών ανθρώπων που θα μπορούσα να τα κάνω practice. Okay. Πάνω μόνο το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού. Που οκ, okay, εκεί έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα στην Αθήνα και προσπάθησα όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να το φτάσω σε ένα σημείο που, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν πολύ καλά. Πήγα μετά σπουδάσα στο Λονδίνο. Θα μου πεις και στο Λονδίνο τι μιλούσες. Κορακίστηκα. Αγγλικά μιλούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πάλευα. Το πάλευα πολύ. Έφτασε σε ένα καλό σημείο, αλλά έλεγα ότι πώς θα ανταγωνιστώ εγώ, ρε παιδί, με έναν άνθρωπο που είναι η γλώσσα του τα αγγλικά. Πώς θα είμαι τόσο καλός εγώ, γιατί εγώ η σκέψη μου ήταν πάντα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όσο και να προσπαθούσα να το κάνω.
1: Ναι.
0: Τι σας λέω και σας παίζω τώρα. Απόν ρε μπέτικο και επιστρέφουμε.

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια μεγάλη συναυλία να πούμε στην Προβλήτα Β, στο λιμάνι.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Το
1: ίδιο το εδώ. Που ναι. Έρχεται σε πόλη. Σε λιγότερο από. Σε 20 μερούλες. Σε 20 μερούλες είναι αυτό. Ακριβώς. Να μπείτε να πάρετε στην.
0: Α, ναι, γιατί πάει μέχρι 31.
1: Να μπείτε να πάρετε στην.
0: Μαζί με τον Τρανό θα είναι.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο ο κ. Μαζονάκης. Οπότε ακριβώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι άλλο.
0: Έχουν ανακοινωθεί, είδα και η Λιώγη έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Βέβαια. Και ο Φέρης έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Απόν έβγαλε όλο το πρόγραμμα.
1: Η Λίλα
0: επίσης έβγαλε μια, με συναυλίες. Πολλοί άνθρωποι θα πάνε τριγύρω. Απλά συναυλίες νομίζω δεν κάνουν περισσότεροι. Είδα και την συναυλία της Νατάσης Θοδωρίδου που έχει.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα πάντα κάνει θέατρα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν κάνει μαγαζιά κτλ. Δεν ξέρω και πότε τελειώνουν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε κλείνουν από την πύλη.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι, ξέρω ότι ανοίγει τώρα αύριο το Ντέους με τον Γιώργο Σαμπάνη. Επίσης τελειώνει και το. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Just. Και τελειώνει το και το τζαζ το Σάββατο. Τελείωσε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Και βγαίνει, λέει, η Φυτώτη, φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι. Έχουν αποχωρήσει ζευγάρι.
0: Όχι, του έχουν κρατήσει όλου μέσα.
1: Δεν ξέρω. Όχι, στο Face του κρατάνε όλου μέσα.
0: Και το Your Face πάει πολύ καλά.
1: Το Your Face πάει πάρα πολύ καλά. Ο Σέξ Ζουρβάς έχει κάνει. Κανείς δεν πιστεύει αυτό που. Όχι, κανείς δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ. Ναι, θα το πούμε στην πορεία.
0: Είπες, το Θοδωρής Φέρης και επιστρέφει.

0: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3. Αυτό είμαστε. Πάμε σιγά σιγά προς βραδάκι. Αν και θα μου πεις 8 παρά τώρα βραδάκι, το λες, δεν το λες βραδάκι.
1: Και Πέμπτη, Πέμπτη, παιδιά, φανταστική ημέρα. Το μικρό Σάββατο να βγείτε έξω να περάσετε καλά, να γιορτάσετε τη γιορτή σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, όσες φορές. Πω, Παναγιά μου, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όχι, μ' αρέσει.
0: Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι σε όλους σας που γιορτάζετε. Χρόνια σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Το κορίτσι μας εδώ να το χαιρόμαστε. Ναι. Λάμπης Δημητριάδης έχετε στην παρέα σας. Εσύ μένεις. Έτσι. Εσύ μένεις τρανζίστορ. Ζήστο με τρανζίστορ. Αύριο 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ για να κλείσουμε έτσι όμορφα και γλυκά αυτή την εβδομάδα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες.
2: Ορίστε.
1: Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι να
1: μέσα ήμουνα.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, προχώρησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ότι δεν κάνει ρε.
2: Εν ώρη υπηρεσίας.
1: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες γιάμα.
1: Όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του Κλούνεϊ ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Της, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη.

0: Γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
3: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά πως μωρό μου, η αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
3: Βέβαια.
2: Ο Τζόνι τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
3: Ναι,
2: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
3: Τι πάθαμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3.

0: πάει παντού μαζί σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες.
2: Ορίστε.
1: Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι να
1: πεις? Ήμουνα.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, προχώρησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ναι, δεν κάνει ρε.
2: Εν ώρη υπηρεσίας.
1: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες γιάμα.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9:30 θα βρίσκομαι στην

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν

Πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
3: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά πως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
3: Βέβαια.
2: Ο Τζον τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
3: Ναι,
2: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
3: Τι πάθαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου. 100,3. Νυχτερινό Τρανζίστορ.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.